0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
0: Get the music right.

Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα. Μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αμβρακία FM.

0: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
7: Αμβρακία FM.
8: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. 8η ημέρα του Ιουνίου. Και ο Ιούνιος είναι Ιούνιος. Δεν έκανε τα 50 του Μαΐου. Ο Ιούνιος το πάει καλά. Με 32-33 βαθμούς. Οι παραλίες ό,τι πρέπει. Η πόλη να ψηλαδιάζει τα Σαββατοκύριακα. Σίγουρα δεν μπορώ να πω τίποτε για αυτό το Σάββατο και για αυτό που έγινε εδώ στο εκθεσιακό κέντρο. Συναυλιάρα. Δεν υπάρχει story. Δεν μπορείς να μπεις κάπου και να μην δεις ένα story, μια φωτογραφία, ένα βίντεο από το Σαββατόβραδο. Ακριβώς στην πλάτη δική μου. Έξω από τον Ομβρακέφα. Α, αν ήρθατε το Σάββατο στο εκθεσιακό, εδώ είναι ο Ομβρακέφα. Τον είδατε, αλλά τον καταλάβατε. Μουσική.

Και αλήθεια περίμενε ένα μήνυμα να πει «Wow, ή φανταστικό». Οπότε καλημέρα Κατ. Πόσα χρόνια σας λέω. Το πρώτο τραγούδι της εκπομπής πρέπει να είναι πάντα πολύ χαρακτηριστικό. Πρέπει να είναι ιδιαίτερο. Και το τελευταίο, αλλά ειδικά το πρώτο. Έρος Ραματζώτη, Αντρέα Μποτσέλη, το 1988, το Μουζικά Ε. Για να σκεφτούμε πάλι αν έχουμε τη σωστή άποψη για τα 80's. Αν μας είχαν υπεράσει οι Μαντόνες και τα Ιταλοντίσκο. Και βάλεμε όλοι μια δεκαετία στο ίδιο τσουβάλι.

Μουσικά, ε. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Το πρωινό σας ραδιόφωνο, τον Αμβρακιά FM και το 919.gr. Καλημέρα στην ερωτική Ελεουσάρτας. Καλημέρα, Όλγα. Πολύ ζέστη, γράφει, θέλουμε χειμώνα. Όχι, Όλγα, θα πάμε με το κύμα. Και πολύ ωραία να ακούσουμε ένα κύμα σήμερα. Καλημέρα στον κίτρινο στόλο της πόλης, σταθεροί ακροατές μας. Καλημέρα, Πρόεδρε. Καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. Καλημέρα, Κωστή. Καλημέρα στην Αμφιλοχία που σήμερα ακούει από Αμφιλοχία. Και όχι από Ιωάννινα. This town. All the clubs have been closed down. Τα Σαββατοκύριακα.

πόσο λατρεμένο. Οι Specials. This town is going like a ghost town. Τραγουδάρα. Καλημέρα, George. Καλημέρα στο Δημαρχείο. Όχι, ερωτική εβδομάδα δεν θα έρθει. Καλοκαιρινή θα έρθει. Μη σε επηρεάζει το πρώτο τραγούδι. Ή κιόλας. Και γιατί όχι. Ένα Carlos Whisper, αλλά αν γραφόταν 60 χρόνια πριν από ό,τι γράφτηκε.

Scott Bradley, Dave Koz και όχι George Michael, Carlos Whisper με άλλο ήχο. Της θάλασσας τώρα, της παραλίας και των Γερμανών, τη φαντάσεις εν βία Tagamer. Θα μου μείνει σαν ένα από τα πιο απίστευτα βίντεο κλιπ που έχω δει ποτέ. Και είμαστε στο 93. Τι τεχνολογία να είχαν τότε? Είχαν λοιπόν. Είχαν και εκπληκτική τεχνολογία για βίντεο κλιπ.

גם דיפה דאסי סנביר. Για μένα αυτό το τραγούδι είναι μαγικό. Είναι το καλοκαίρι σε 4 συμπυκνωμένα λεπτά. Χθες το βράδυ ο Νίκος Σαλονίτης στο Upstyle είχε μια καταπληκτική εκπομπή, ένα αφιέρωμα στον David Foster, συνθέτη και παραγωγό πολύ μεγάλων τραγουδιών από Whitney Houston, Celine Dion, Earth, Wind & Fire και βέβαια συνθέτη του Hard To Say I'm Sorry των Chicago. Μπράβο Νίκο, καταπληκτική εκπομπή, την ακούτε στο conservocouti το 919.gr.

Ο Πίτερ Σέταρα μαζί με τον David Foster, υπεύθυνοι για ένα από τα καλύτερα τραγούδια των 80's, μια από τις καλύτερες μπαλάντες. Blues τα λέγαμε τότε. 1982, Hard to say I'm sorry. Κάθε εκπομπή που έχετε χάσει στον Αμβρακή FM, όπως το χθεσινό Upstyle, τα ακούτε ξανά και ξανά. Και πλέον μπορείτε να το κατεβάσετε κιόλας, να το έχετε για την παραλία, για εκεί που δεν θέλετε να καίτε τα data σας. Καλημέρα Γιώργο. Δεν έχω το τραγούδι που θες, αλλά θα τα καταφέρουμε. Αφού είμαστε στην εποχή, στη δεκαετία, ο Prince. Να στείλω μια καλημέρα στη Μινεάπολη, που μετά από σχεδόν ένα μήνα στην Ελλάδα γύρισε στην έδρα της. Καλημέρα Ιωάννη. Good morning, Amanda. Bye.

αν δεν είστε μεγαλωμένοι στα είδες, δεν ξέρω πώς μπορώ να μεταδώσω αυτό που νιώσαμε όταν ακούσαμε πρώτη φορά αυτό το τραγούδι, το When Doves Cry, το 84. Γι' αυτό και μας έφερε εδώ, γι' αυτό και μας έμεινε. Αυτό το... Οπα, οπα, οπα. Τι είναι αυτό που έβαλες, τι ακούμε? Πάρε τώρα, κάσατε και γράψτε το. Ας έχει μια βραδιά στον Πανταζή από κάτω, γράψε εσύ το αυτό το τραγούδι. Αυτό δεν νομίζω να έχει γίνει. Είναι ένας διαφορετικός κόσμος. Καλημέρα στο Μύτικα Πρέβαζας, καλημέρα Ευγένεια. Σας πάω με χλίδα τώρα γιατί θέλω να βγούμε Μοντεκάρλο.

My Army of Lovers. Καλημέρα στην Αμφιθέα, καλημέρα στις Βανοβαφές Κοντογιάννη που θέλουν take on me, αχά. Βεβαίως, αλλά το βλέπω για λίγο αργότερα. Αλλά ναι, από μένα ναι, ναι. Καλημέρα, θα μείνουμε με την καστόλα με λιγάλα. Ήταν τριήμερο Φόρμουλα 1 στο Μονακό. Και τι, τι είδαμε και τι δεν είδαμε. Πάντα αυτός ο αγώνας σου τεντώνει τα νεύρα. Και πιο πολύ έχουν αξία τα βιντεάκια που βλέπεις μετά στο Instagram. Να το βλέπουν στην τηλεόραση και να παίρνουν το κινητό και να δείχνουν το δρόμο κάτω. Ότι είναι και άλλο το βλέπουν από την τηλεόραση, γιατί από κοντά δεν καταλαβαίνεις και πολλά. Το αγαπημένο μου βίντεο που έχει ξανακυκλοφορήσει είναι που κάποιος βλέπει τον αγώνα από την τουαλέτα. Είναι ξενοδοχείο, τουαλέτα και από κάτω είναι η πίστα.

0: με τα αυτή πήγαν Monte Carlo.
1: Και μετά αυτοί πήγαν Μοντε Κάρλο. Αυτοί που ζουν στο Μοντε Κάρλο. Max Verstappen δεν κατάφερε χθες να ξεκινήσει τον αγώνα. Κρίμα. Γιατί θα δίνει άλλο ενδιαφέρον. Δεν μπορέσε καν να ξεκινήσει το αυτοκίνητο. Δεν μπορούσε να γυρίσει σπίτι. Μπήκε σε ένα μικρό πλεούμενο και τον πήγε. 200 μέτρα μακριά μένα. Αλλά είναι κλειστή δρόμη. Το ίδιο και ο Λεκλέρ. Ο οποίος σηκώθηκε το πρωί, πήγε το καφεδάκι του, κοίταξε λίγο από τον μπαλκόνι την πίστα, έφαγε το μεσημέρι με τη σύζυγο και λέει γυναίκα πάω για δουλειά και κατέβηκε κάτω να οδηγήσει. Και τράκαρε. Άσχετα. Πώς λέει και έζησε εμείς καλά και αυτή ακόμη καλύτερα. Αυτό. Don Penn. Ήταν το καλοκαίρι του 1994 και ένα ολόκληρο καλοκαίρι δεν ακούγαμε τίποτα άλλο.

καλοκαίρι του 94 ήταν η δεύτερη χρονιά στο τουριστικό περίπτερο. Με την αφεντιά μου, DJ. Υπέροχα χρόνια. Απίστευτα χρόνια. Και από το 94 την Dawn Penn και το You Don't Love Me. Πάμε στις ρίζες, πάμε στο 77. Bob Marley and the Wailers, το υπέροχο Jammin'.

94,5 με στην πηγή, στο 77 στο τζάμιν. Αλλά θα μείνουμε εκεί κοντά. Στο ξεκίνημα των UB40. Στο δίσκο είχε και το Unemployment Benefit, την κάρτα ενεργείας δηλαδή, το δικό του ΣΟΕΔ. UB40. Μια τραγουδάρα. Τραγουδάρα. Το 1980. Γραμμένο για τον Gary Tyler, έναν Αφροαμερικανό που κατηγορήθηκε εσφαλμένα για δολοφονία. Γι' αυτό λέει ότι ο Tyler είναι ένοχος, οι λευκοί δικαστές το είπαν αυτό. Εκείνη όλη η ιστορία. Θα βρεθούμε στη Λουζιάννα. Άλλες εποχές.

για τον Gary Tyler, η UB40 του 1980. Στο κενό που κάνει αυτό το τραγούδι που σβήνει κάποια στιγμή, αν το προσέξετε, ακούγεται από μέσα, αν ακούσετε με ένταση καλά ακουστικά, ακούς λίγο το επόμενο ρεφρέν. Και αυτό, αν το έχετε προσέξει, συμβαίνει σε παλιές ηχογραφήσεις. Πριν ξεκινήσει το τραγούδι να ακούγεται λίγο μουσική, στα κενά να ακούγεται λίγο από το παρακάτω. Αυτό είναι ένα σφάλμα στις παλιάς εποχές των παλιών ηχογραφήσεων σε ταινία, σε κασέτα. Η κασέτα δούλευε με μαγνητισμό και όπως τυλιγόταν στο καρούλι, μαγνητισμός περνούσε στο πιο κάτω επίπεδο. Φοβερό, φοβερό τι έκαναν οι άνθρωποι. Πώς φυλάκισαν με τον μαγνητισμό εικόνα, ήχο. Φοβερό. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Πρεβεζάνα. Τώρα από εδώ και πέρα, διάρτε την Πρέβεζα, ένα πράγμα είμαστε.

Τι ωραία τραγούδια. Πόσες φορές θα το πω αυτό. Η Τάση Μινάτζα το 92 μας έδωσε δύο υπέροχα τραγούδια. Αυτό και το In Your Care. Και μετά. Και μετά τι? Πόσες φορές, πόσα χρόνια θα αναρωτηθούμε, μετά τι? Δεν μπορεί να έχεις γράψει αυτό το τραγούδι και μετά να μην σου βγει κι άλλη έμπνευση. Σου φτάσε, χόρτασες. Γύρισε στην κανονική σου δουλειά μετά. What? Για την Αμφιθέα, για το φίλο μου στο Γιώργο. Αχα, take on me. Άλλο σοκ τότε. Το ίδιο που έλεγα πριν με τον Prince. Δεν θυμάμαι την πρώτη φορά που τα άκουσα, αλλά πιθανότατα εδώ μείνα με το στόμα ανοιχτό.

αυτό σίγουρα όταν Big Door Money στην αρχή το 84 πάθαμε ένα σοκ. Αχα, Take On Me, καλημέρα Λίκο, μας πέτυχε στα καλά μας. Και αυτή είναι η μαγεία του ραδιοφώνου, να περνάει η ώρα χωρίς το καταλάβεις, τουλάχιστον αυτό το δικό μας το πρωινό διώρο. Γκαζέμπο, Τηλέφωνο Μάμα. Νομίζω ότι έχω 2-3 ιδέες για τη δεύτερη ώρα, οι οποίες μπορούν να καταρρεύσουν απλά από μια σας παραγγελιά. Αλλιώς μπορούμε να ακούσουμε μέχρι να χάγγελουμε.

0: Αμβρακία FM.
1: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
3: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.
5: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
2: Και πάμε με ακόμη καλύτερα τραγούδια. Εδώ μιλάμε για μια μαγεία.

δεύτερη ώρα στον Αμβρακία FM και το 919.gr στο στούντιο ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Πρώτο τραγούδι της δεύτερης ώρας το ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα σε εκπομπή του Βαγγέλη Ρίζου στο απόγευμα της Τρίτης και λέω αυτό το τραγούδι μπαίνει και μένει στο 919. Καλή ώρα. Η Τέξας ήταν στο Cinematic Summer Sun. Ασχολίαστο αυτό.

Βαγκαπόντουλε. Αυτό δεν υπάρχει. Ρουμανία πεταχτήκαμε. Δίπλα σε ένα ποτάμι, σε ένα data center, να το ρουσίζεται κιόλας. Η Λολίτα και το Τσερτσέλ, το σκουλαρικάκι που φορείς. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Tel Systems, καλημέρα στο TechFix, καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Εκώ, καλημέρα 0681. Και καλημέρα θα στείλουμε στη Βερονίκη. Παλές και φωτογραφίες προφίλ. Το δουλεύει αυτό το chat μας. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Βερονίκη. Α, τι φατσούλα είναι αυτή. Χαμογελαστή. Δικιά μας. Πάμε στα Άδανα της Τουρκίας. M8 και Dimzah. Του έστειλα τα συγχαρητήρια εγώ. Last Hope.

νέα συνεργασία του Dim Zach, αυτή τη φορά με τον Τούρκο M8. Last Hope. Και έκαναν και άλλα μαζί μου, είπε ο Δήμος. Χάσιμο, αυτό το τραγούδι είναι για αυτοκίνητο, για παραλία, για το φευγιό. Μαζί με αυτό. Θα σας κάνω μια σειρά τραγουδιών τώρα. Για ταξίδι. La Viguela, η Gotham Project. Καλημέρα στον Κώστα Κότση, καλημέρα Φάζ. Το κλιματιστικό ήταν όπως είπες, σωστά. Καλημέρα Στεφανία, δροσερή καλοκαιρινή εβδομάδα να ζήσουμε, λέει. Τι να πω, νομίζω ότι εσείς ήσασταν, εσύ και ο Κροταλάρτα Γιώργος, ότι θέλετε καύσωνα και μονοκαύσωνα. Εκτός αν με καλοπιάνετε. Την καλημέρα μου στο Βαγγέλη Ζαβερδινό. Καλή εβδομάδα, Ευάγγελε. Γεμάτη εμπειρίες να είναι.

0: que al hombre que lo desvela.
1: Una pena extraordinaria.
2: Τι μουσικές είναι αυτές? Gotham Project, La Viguela. Και αυτό το ανακάλυψα στην τελευταία Πανσέλινο. Το ανακαλύψατε μάλλον. Καλιούτσις, Moonlight. Φύγαμε όπως είμαστε. Ταξίδι.

Καλημέρα Κωνσταντίνη, είπαμε. Έγραψε απλά μήνυμα. Την καλημέρα μου στη Φιλιππιάδα. Μια πηγή. Πάμε στον Παναγιώτη Καλατζόπουλο. Ουράνια. Θυμόσαστε την ταινία? Με τα ποδιά που μάζευαν χρήματα να πάρουν τηλεόραση να δουν την προσελήνωση. Και τα πήρε ο μάγκας της παρέας, τα χρήματα τους τα έκλεψε και πήγε στην ουρανία, στα σπίτια. Αυτό ήταν έβριμα. Τι ωραίος ήχος. Ο DJ Παντέλης το έκαναν βρακιώτικο.

Παναγιώτης Καλατζόπουλος, Ουράνια. Ωραίες μουσικές, χωρίς λόγια, και συνεχίζουμε χωρίς λόγια. Ανατολίτικα συνεχίζουμε. Δευτέρα πρωί, 8 Ιουνίου. Πλούσιο ακροατήριο, καμία βοήθεια δεν είχα σήμερα. Μόνο στο ξεκίνημα. Καλημέρα στο Μεγανήσι, καλημέρα Λίνα. Καλημέρα στο team του Τρίτου, καλημέρα Νικό. Και στους υπόλοιπους διστακτικούς ορόφους. Πάλοφ, Λόκουμς and Μάτσες.

Κάπως έτσι κάναμε και τα πρωινά μας και τα πρωινά σας λίγο καλύτερα. Στο δεύτερο καφέ της ημέρας εγώ, κάπου νομίζω εκεί είστε κι εσείς. Και αφού πήγαμε ανατολικά, αυτός βέβαια είναι Γάλλος με άφρο μαλλί. Μην το σχολιάσω το μαλλιά στο, αφήστε το. Το μαλλί ήταν τραγικό. Μαλλί Καντουάν. Love Steam. Το πλοίο της αγάπης, αλλά με τουμπερλέκι.

τον Barry White, βάλει το λίγο του Μπερλέκη, λίγο ανατολίτικο, και έχει κάνει μια τραγουδά να μουρμουράς κιόλας από πάνω. Μάλικαν του Άννα, Love's Theme. Things can only get better. Μόνο καλύτερα πράγματα θα μας συμβούν. Είμαστε ακόμη στη Δευτέρα. Δεν υπάρχει μαξιλαράκι ασφαλείας. Ωραία ήταν η προηγούμενη εβδομάδα. Φτάσαμε στην Πέμπτη Παρασκευή χωρίς το καταλάβουμε. Αυτή θα τη φάμε ολόκληρη στον αέρα. Νελάρια.

και αυτή με που κλαμαλή. Η Μαρσέλα Μπέλα του 83, νελάρια. Δικαιολογείται, παιδιά, στο 83 ήμασταν. Το μαλλί τότε πήγαινε της παράνοιας. Ναι, σας είχα πει ότι είχα 2-3 τραγούδια στο μυαλό μου, ένα σκονάκι. Οπότε θα μείνουμε στο 83. Νομίζω ότι κανείς δεν άκουσε άλλο τραγούδι από αυτό το άλμπουμ. Και άγραφο να ήταν το υπόλοιπο, δεν το καταλάβαμε ποτέ. Μας έφτανε μόνο αυτό, Trans X. Living on Video. Αλήθεια, δεν νομίζω να πήγα ποτέ στο επόμενο τραγούδι.

0: και κάθε φορά ξεχνάω ότι αυτή ήταν Κεμπεκουά, Καναδί, Μόντρεαλ, Transsex στα όρια του Kids και τα έχει ξεπεράσει κιόλας, Living on Video. Ένα μοναδικό τραγούδι. Τι, καλημέρα, αγόρι μου.
1: Μπήκα μέσα και λες τρανσέξ.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά τώρα θα γίνει. Κάτι πρωί.
0: Φτιάξε καφέ να σου το πω. Ήμουνα με τη Βασιλομήτωρ Σάββατο μεσημέρι στη Χάρτα. Μόνο αυτό σου λέω. Και σε κακολογούσαμε.
1: Τι συνάντηση ήταν αυτή.

TransX Living on Video. Πάμε να βρούμε τα τελευταία τραγούδια. Ήταν τα άγρια να διώξουν τα ήμαρα. 15 πριν το τέλος με Fiction Factory. Καλημέρα Γιώργο. Feels like heaven.

0: Fiction Factory, Feels Like Heaven. Άμα αν δεν ξεκινήσουμε από νωρίς τον Ιούνιο της Bananarama, πότε?
1: Λέλο Bananas.
0: Τι διαφήμιση, τι έχουμε ζήσει μόνο.

0: Bananarama. Cruel, cruel summer. Καλημέρα, πτήσιμο, καλημέρα, Ευάγγελε.
1: Α, βέβαια.
0: Τον ακούς το σύντροφο. Βροντόφωνο σήμερα. Δεν τον αγαπάς όμως πολύ.
1: Όχι, τον αγαπάω πολύ. Τον αγαπάω.
0: Αλλά τον ασχολιάζεις. Αυτό ήταν.
1: Σύντομα, να σε ρωτήσω λίγο. Πώς θα βγει χειμώνας στην ΕΡΤΑ, αν δεν κάνουμε και ένα σχολιάσμα. Βγαίνει χειμώνας.
0: Ένα νέο. Κοτσομπόλιο. Ένα κοινωνικό σχόλιο. Εγώ μαζί σου είμαι. Εγώ ξέρω. Εγώ το δουλεύω αυτό. Black and Jones. Να παίζουν με αλφαβήτα. Sounds like a melody. Ήταν ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Θα είναι ο Χρήστος Έξαρχος. Με λίγα λόγια. Βοήθειά σας.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
6: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
5: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
6: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
5: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
6: και 698-8888-552.
5: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
7: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
8: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
7: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
8: Το Μουτζόγλου Σούς.
7: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
8: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
7: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
8: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
7: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
8: Το Μουτζόγλου Σούς
7: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

είστε συντονισμένοι μαζί μου. Έχει μουσικάρες και σήμερα, έτσι για να πάει καλά και αυτή η εβδομάδα. Ξεκινήσαμε με ένα κινηματογραφικό remix. It feels so good από τη Sonic. Εδώ να ακούσετε remix. Good evening, Los Angeles. Good evening, Kansas. Good morning, Finland, Germany, Swiss. Και καλημέρα στο United Kingdom. The British Empire. Ένιγμα και sadness. 2026 remix.

Καλημέρα στα ταλέντα. Καλημέρα στους πρωταθλητές FIBA. Στους πρώτους και μόνους. Δισιλίου 20 και 47. Βαδίζοντας σταθερά προς το θερινό ηλιοστάσιο. 21 Ιουνίου είναι αυτή. Παγκόσμια ημέρα των ωκεανών. Γιορτάζει Καλλιόπη. Και το 2000 είχε γίνει τρομοκρατική επίθεση από την 17 Νοέμβρη. Δολοφονεί το στρατιωτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, Steve Saunders. Άλλο ολοκένουργιο remix. Καλημέρα στην Αθήνα. Καλημέρα στον αγαπητό συνάδελφο Ιωάννη. Καλημέρα Τζόρτζια. Καλημέρα Κατερίνα.

Στο chat. Καλημέρα στον συνάδελφο Βαγγέλη Ζαβερδινό. Καλημέρα στον DJ Άγγι Σαλονίκα. Καλημέρα και στο Στράτο. Να ξέρετε, εκεί υπάρχει και το κονσερβοκούτι. Το κονσερβοκούτι έχει όλες τις τελευταίες 5 εκπομπές όλων των παραγωγών του Αμβραγένια 19. Όπου το θέλετε, πατάτε, ακούτε. Έτσι δεν χάνετε τίποτε. Σας έχω και την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Τα στοιχεία, λέει, του πληκτρολογίου της γραφομηχανής τοποθετήθηκαν μπερδεμένα, λέει, από τον Christopher Latham το 1868 για να μπερδεύει τις γραμματείς και να μην μπλοκάρουν την ταχύτητά τους τις μηχανές. Τρομερό, έτσι. Κι άλλο cover, κι άλλο remix. Roxette. It must have been love.

και μια καλή είδηση. Ο Δήμος Αρταίων λέει προσφέρει, προσέξτε, μηνιαίο μπόνους 500 ευρώ σε νέους γιατρούς για 2 χρόνια. Το νοσοκομείο Άρτας αντιμετωπίζει έλλειψη ιατρικού προσωπικού λόγω συντοξιδοτήσεων και αφορά 11 νέες μόνιμες θέσεις γιατρών όλων των ειδικοτήτων. Καλό. Η προκήρυξη λέει ολοκληρώνεται 16 Ιουνίου και ο Δήμος είναι έτοιμος να καταβάλει τα χρήματα μηνιαίως. Καλή πρωτοβουλία. Ροξέτ ήταν αυτή. Όλο και αργύνος Ντίμζαχ. New old stuff. Unfinished sympathy.

Βαγγελή, δεν μπορώ να απαντήσω στο μήνυμα, δεν ξέρω πώς. Αλλά αυτό θα γίνει έτσι κι αλλιώς, να ξέρεις. Λοιπόν, μετά το σεισμό που είχαμε στην Εύβοια, μόλις σφοδρό σεισμό 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες. Φόβοι για τουλάχιστον 15 νεκρούς και συναγερμός για τσουνάμι. 7,8, αυτόν και αν το λες ισχυρό. Ντίμζαχ. Ατελείωτη συμπάθεια. Ατελέσφορη μάλλον. Όπως είχε πει ένας φίλος μου σε μια κυρία, του λέει «Μ' αγαπάς». Λέει «Δεν μπορώ να το πω αγάπη, αλλά είναι μια παράφορη συμπάθεια». Everything but the girl. Κινηματογραφικό remix, έτσι το ονομάζει. Missing.

Προδίδει στα μέσα μαζικής εξημέρωσης στα διαδικτυακά. Θεσσαλονίκη λέει φωτιά σε διαμέρισμα πάνω από Βιτζινάδικο. Εύβοια συνεχίζονται με τα σεισμοί. Και κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, Ισραήλ και Ιράν ανταλλάσσουν πλήγματα. Ξεκινάει και το παγκόσμιο, έτσι. Και αυτή είναι η Σακύρα με το τραγούδι του παγκοσμίου.

ακριβώς στη μέση εκπομπής. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής είναι πάντα ο Χριστός Εξάρχος. Και εσείς ακούτε μουσικάρες. Μείνετε μαζί μου. Έχει κι άλλο. Ολοκαίνουριος Τζορζ Μαυρίδης. Canon in D.

σόφερ το ένα είναι το του Χιουτζέλ το καινούριο. Μετά το Τζαμάικα μπαμ μπαμ. Έτσι και έτσι. Το άλλο όμως είναι καταπληκτικό. Και σας έχω μια είδηση, η οποία όμως αφορά κάτι το οποίο θα γίνει 12 Αυγούστου. Έρχεται καλοκαιρινή έκλειψη ηλίου, γιατί είναι σπάνια λέει για την Ευρώπη αυτή, και θα είναι ολική, αλλά δεν θα φαίνεται από παντού. Θα φαίνεται λέει από ορισμένα τμήματα της Γροιλανδίας, Ισλανδίας, βόρειας Ισπανίας και βόρειο-ανατολικής Πορτογαλίας. Οπότε εγώ σας το πω από τώρα, αν θέλετε και είστε φαν, να κανονίσετε να πάτε. Canon in D. Ζόζε Τζόρτζ Μαυρίδης. Και αυτός είναι ο Βαλέρον, άλλος Έλληνας DJ. Αυτό είναι το καινούριο του. Tonight.

έχω και δελτίο αθλητικών μεταδόσεων για κυρίες. Κυρίες μου, σήμερα σας έχω ένα διωράκι, μπορεί και 2,5 ώρες. Σιγουράκι. 9 η ώρα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Τρίτος τελικός της Στοίχημαν Basket League. Δεν κουνιέται, φίλο. Βαλερόν ήταν αυτό το tonight και Afro House Remix 2026. Gypsy Kings. Volare.

0: acosté mi hora de historia.
1: Y de improviso el viento rápido la vida me llevo.
0: Πώς δημιουργήθηκαν οι κονσέρβες.
1: Y me echo a volar en el cielo infinito.
0: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Δημιουργήθηκαν λόγω των αναγκών του στρατού, του Ναπολέοντα, να κινείται γρήγορα, γιατί λέει ο μεγαλύτερος εχθρός δεν ήταν οι σφαίρες, αλλά ήταν το σκορβούτο και η πείνα. Γι' αυτό αναγκαζόταν οι στρατοί να πηγαίνουν πάρα πολύ σιγά, είτε γιατί κουβαλούσαν μαζί τους ζώα, είτε έκαναν πλιάτσικο στις περιοχές που πέρναγαν. Και το έτος 1809, ένας Γάλλος σεφ βρήκε την πατέντα. Έβαλε μέσα γυάλινο δοχείο φαγητό, το έβρασε. Δεν ήξερε πώς λειτουργούσε, αλλά λειτουργούσε. Και πήρε 12.000 φράγκα, ποσό ηλικιώδες για εκείνη την εποχή. Και έτσι ο στρατός του Ναπολέοντα κινούνταν πάρα πολύ γρήγορα. Βέβαια δεν ήξεραν για μικρόβια και τέτοια, γιατί ο Παστέρ 50 χρόνια μετά το βρήκε για τα μικρόβια και την παστερίωσε. Ενδιαφέρον έτσι. What is love?

Καλημέρα σε Αλεξανδρούπολη Κομωτινή, Φλόρινα Κατερίνη, Σαλόνικα, Τρίκαλα, Βόλο, Λάρισα. Λάρισα σου ερχόμαστε στο Σαββατοκύριακο. Έχει μεγάλο event enduro, hard enduro, στον Όλυμπο, στην Καρδιά. Κόλλας θα γίνει. Καλημέρα Παναγιώτη. Hardaway. What is love? Και Laura Branham. Afro House Remix 2026.

Έχουν περάσει 25 χρόνια από τότε που η Microsoft έφερε το Xbox, την παιχνιδομηχανία. Και ετοιμάζει τώρα τον Νοέμβριο που θα κλείσετε 25 χρόνια μια limited edition σε πράσινο διάφανο όλο. Χρόνια. Τότε ήταν πρωτοποριακό. Λάουρα Μπράνιχαμ. Self-control ήταν αυτό και πάμε στο... Καταλάβατε τι είναι. Deep House version. Εφτά λεπτά πριν το τέλος.

αυτό ήταν και για σήμερα. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Χριστός Εξάρχος. Thank you for the company inside and outside of Greece. Μαζί θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί στις 10. Μέχρι τότε, μακριά από δυσάρεστες εκπλήξεις και δυσάρεστους ανθρώπους. Amore Dimi. Dimi DC. Μια καλή μέρα να έχετε και να έχουμε.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μην σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιέλαιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.
5: From the streets of Miami to presenting at the Grammys.

0: Ανδρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούρια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σουζ.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σουζ
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Ανδρακία FM.

μαζί, γιατί μ' αρέσεις πιο πολύ. Μαζί, γιατί τα μάτια σου βιολάθη μου. Μαζί, μη μαζί, γιατί.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Yep, νέος, παρουσιά σου! Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
1: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
0: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
1: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε!
0: Γρήγορα στα μαγειρία και στην αλλιόπτα, ξαναβγείς σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
1: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

Bar Castoyalo, Bar Castoyalo, Glastra Mesopoli, Kevasilico.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

Ημέρες βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: Ανδρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς
5: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Ανδρακία FM.

0: φούμε θέλεις.
1: Όχι, όχι. Δεν πρέπει.
0: Θα σου δώσω όλο μου τον εαυτό. Μαζί με το κορμί μου. Θα σε κάνω να το νιώσεις μόλις αγγίξω. Και δεν θα φοβάσαι πια κανέναν.

0: σουίτα 234.
1: Εντάξει. Έχει πολύ φως εδώ μέσα. Χρειάζεται μια κατάλληλη ατμόσφαιρα.
0: Μουσική.
1: Μου επιτρέψει να τη διαλέξω εγώ.

0: Αμβρακία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
2: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
1: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
2: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
1: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
2: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
2: Τηλέφωνο 26810 79 570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο,
2: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 474 539.
4: Αμβρακία FM.

0: ψυχής, αλλά θα μπορέσουν να, τα παιδιά να μπορέσουν να επιμορφωθούν με, το, με τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ινστιτούτου Ασφαλούς Οδήγησης Πάνος Μιλωνάς. Το Ινστιτούτο θα φέρει μαζί του δύο ή τρεις εξομοιωτές από αυτούς που έχει, mm-hmm. και οι οποίοι θα μπορέσουν να δώσουν μια ιδέα στον κόσμο πώς είναι να έχεις ένα παράξενο ατύχημα, μια ανατροπή ενός οχήματος. Θα πάρεις μια εμπειρία πώς είναι να έχεις ένα μικρό ατύχημα με μόλις 10 χιλιόμετρα, πόσο συγκλονιστικό είναι, ναι, να πέφτεις σε ένα τείχο, ναι, μόλις με 10 χιλιόμετρα. Και αυτό είναι το. Πραγματικά είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό που το καταφέραμε και ευχαριστούμε τους φορείς που μας βοηθήσανε και τις εταιρείες για να μπορέσουμε να το χρηματοδοτήσουμε. Και εντάξει, το Σάββατο ο φίλος μας ο Μάικ, σε ακόμα ένα πολύ μεγάλο show, ο Elvis Presley, όπως έγινε και πέρυσι. Γιώργος Γάκης and the Troublemakers την Παρασκευή. Η εκρηκτική 15:50 το Σάββατο.
1: Ναι.
0: Και φυσικά θα γίνουν και τα απαραίτητα μοτοπαιχνίδια, όπως κάναμε και πέρυσι που τα εφαρμόσαμε πρώτη φορά, που κερδίζει ο πιο αργός. Εμείς δεν κάνουμε αγώνα ταχύτητας ποτέ, εμείς κάνουμε αγώνα ακριβίας. Όπως και τα ράλι που συμμετέχουμε και διοργανώνουμε, και είναι ο πιο ακριβής και ο πιο σωστός. Ευκαιρία μου δίνει τώρα, την πήρα μόνος μου με αυτά που λέω.
1: Έτσι.
0: Η δικιά μας εκδήλωση φέτος έχει ακόμη μια καινοτομία και μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Το ιστορικό ράλι Πίνδος, ναι, ιστορικό ράλι ιστορικών οχημάτων, θα, για πρώτη φορά στην πόλη μας, θα πάρει εκκίνηση την Παρασκευή από τον χώρο του εκθεσιακού κέντρου, από τη δικιά μας την εκδήλωση μέσα, και θα τερματίσουν την Κυριακή στο εμβληματικότερο σημείο της πόλης μας, το ιστορικό γεφύρι. Και είναι μια διοργάνωση η οποία είναι από τις πιο δυνατές στην Ελλάδα. Για τον χώρο του ιστορικού αυτοκίνητου είναι δύσκολη διοργάνωση, είναι απαιτητική θα έλεγα. Mm-hmm. Και τα πληρώματα που θα έρθουν είναι πάρα πολύ έμπειρα ως στο ιστορικό ράλι. Και ξέρετε, τα ράλι τα δικά μας είναι regularity, είναι ράλι ακριβίας. Δηλαδή θα πηγαίνει στο σημείο Α, στο σημείο Β, με πολύ συγκεκριμένο χρόνο.
1: Ναι.
0: Αν πας πιο γρήγορα, παίρνεις ποινή. Αν πας πιο αργά, ομοίως. Mm-hmm. Οπότε είναι μια τεχνική δοκιμασία μέσα σε κίνηση, μέσα στο δρόμο. Δεν είναι σε κλειστό δρόμο. Οπότε είναι ακόμη μια εμπειρία.
1: Αν κάποιος νέος άνθρωπος θελήσει να μπει στον κόσμο των κλασικών οχημάτων σήμερα, από πού θα του προτείνατε εσείς να ξεκινήσει?
0: Από το μεγαλύτερο προτέρημα που έχουμε πλέον σαν τόπος είναι η ίδια μας η Λέσχη. Εμείς φτιάξαμε τη Λέσχη, ό,τι που σας είπα και πριν, ξεκίνησε ως μια παρέα μοτοσυκλετιστών. Και μεγάλωσε και γιγαντώθηκε και έγινε ένα σημείο αναφοράς στο ιστορικό όχημα σε όλη την Ελλάδα. Οπότε αυτός που θα θέλει πρώτη φορά να ασχοληθεί με το ιστορικό όχημα θα πλησιάσει τη Λέσχη μας και με όλη την αγάπη και την αγκαλιά που μπορούμε να δώσουμε, θα δώσουμε όλες τις απαραίτητες βοήθειες, mm-hmm. και όλες μας τις πηγές και όλη μας την αγάπη, ώστε να μπορέσει να μπει σε έναν κόσμο που δεν θα είναι ανταγωνιστικό, θα τον αγαπήσει και θα τον αγαπήσουν και θα μπορέσει να κάνει στο τέλος το όνειρό, την πραγματικότητα, ώστε να μπορέσει να φτιάξει ένα αυτοκίνητο, μια μοτοσυκλέτα και να μπορεί να την κυκλοφορεί με νόμιμα και με τα χαρτιά της και να την ευχαριστιέται και να την απολαμβάνει.
1: Να βρει τους ομοιούς τους σε πολλά εισαγωγικά, έτσι.
0: Έτσι.
1: Υπάρχει η άποψη αυτή που συζητούμε αυτή την ώρα και υπάρχει και μια άλλη άποψη η οποία λέει ότι είμαστε πολλοί άνθρωποι κολλημένοι στα παλιά αυτοκίνητα. Έχουμε την άποψη ότι τα παλιά αυτοκίνητα είναι καλύτερα. Τι θα λέγατε σε κάποιον που εκφέρει αυτή τη γνώμη, ας πούμε?
0: Δεν είμαι σίγουρος αν ένα παλιό αυτοκίνητο είναι καλύτερο από ένα σύγχρονο. Σίγουρα το σύγχρονο αυτοκίνητο και πιο σωστά θα φρενάρει και πιο όμορφα και πιο γρήγορα θα στρίψει. Και. Είναι μια διαφορετική κουλτούρα, ένας άλλος κόσμος. Είναι ένας τελείως διαφορετικός κόσμος. Είναι ένας κόσμος της διατήρησης, της πολιτισμικής κληρονομιάς, της επαναφοράς σε ζωή ενός πράγματος το οποίο ενώ φαίνεται άψυχο, εκεί που είναι άψυχο είναι ένα μηχανάκι παράδειγμα σε έναν φράχτη και περιμένει, μπορεί να βρεθεί στα κατάλληλα χέρια που αυτός ο άνθρωπος θα το ξαναζωντανέψει. Και έτσι αυτό να ξαναρθεί και αυτό που λέγαμε πιο πριν, το όχημα αυτό να μπορέσει τελικά να πει όλη του την ιστορία. Mm-hmm. Είτε από μια στατική έκθεση σαν εμάς, είτε αν μπει στην κυκλοφορία και αρχίζει και συμμετέχει σε διοργανώσεις οι οποίες είναι στο δρόμο,
1: ναι,
0: και εκεί να ξεδιπλώσει το, όπως λέμε, το ταλέντο του, σαν όχημα, σαν μοτοσυκλέτα, σαν αυτοκίνητο.
1: Εσείς αν μπορούσατε να αποκτήσετε οποιοδήποτε όχημα, πιθανότητα δεν θα είναι σύγχρονο, να περιοριστούμε στο ένα άντε δύο, δηλαδή μια μοτοσυκλέτα και, ναι, ένα αυτοκίνητο, ποιο θα ήταν αυτό? Χωρίς περιορισμούς, έτσι.
0: Ναι, Πώς ήμασταν μικρά παιδιά και λέγαμε, πηγαίναμε στο παιχνιδάδικο και λέγαμε θέλω αυτό, αυτό, αυτό, αυτό,
1: αυτό και αυτό
0: και αυτό και αυτό. Εγώ είμαι ακόμη σε αυτή την κατηγορία. Είμαι στο θέλω αυτό και αυτό και αυτό. Αλλά εντάξει, κάθε στη δικιά μας τη λέση και γενικότερα στο ιστορικό όχημα υπάρχουν φυλές.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν οι φυλές στον αλφίστη. Υπάρχουν οι φυλές.
1: Ναι, ναι. Μπράβο.
0: Υπάρχουν οι φυλές της γερμανικής μοτοσυκλέτας. Υπάρχουν οι αγγλικές φυλές. Που είναι MG, Triumph, Wolseley, BMC γενικότερα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει η γαλλική σχολή. Citroën μόνο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Κάπως έτσι είμαστε όλοι.
1: Λίγο λοιπόν. Πεζό, ναι.
0: Ναι. Εγώ είμαι ένθερμος υποστηρικτής της μοτοσυκλέτας γενικότερα. Είμαι μοτοσυκλετιστής. Και μου αρέσουν οι BMW μοτοσυκλέτες.
1: Okay.
0: Οπότε δεν μπορώ να το κρύψω και το ξέρουμε όλοι. Είναι το λεγόμενο προξενείο της της Γερμανίας στην πόλη μας. Κάπως έτσι.
1: Θα χρησιμοποιηθεί μάλλον η ατάκα αυτή.
0: Η ατάκα είναι συχνή ατάκα και οι φίλοι από την Ελλάδα το χρησιμοποιούμε συχνά.
1: Καμία Αλφα Ρωμαίο Τζούλια προσωπική ερώτηση αυτή θα έχουμε τώρα στο...
0: Υπάρχουν Τζούλια, έχουμε και στη Λέσχη Τζούλια, έχουμε και... Είναι τα δύο ξαδρεύια, η Παναγιώτης Πορτοβάρας ο ένας και ο δύο, είναι ένθερμοι αλφίστοι και οι δύο, οπότε το καλύπτουν επάξια το χώρο του Ιταλικού.
1: Θα έρθουν παρέα το χρόνο να μας πούμε τώρα. Ναι, όχι γερμανικό προξενείο. Λοιπόν.
0: το αστείο είναι με τα παιδιά. Επειδή είμαστε πολύ. Καταρχάς η Λέσχη έχει καταφέρει και έχει κάνει άγνωστους ανθρώπους. Οι οποίοι δεν θα είχαν καμία διαφορετική τύχη να συναντηθούν ποτέ. Με το ιστορικό όχημα να γίνουν φίλοι και να παίρνουν και καλά. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Το πείραγμα που υπάρχει στο ιστορικό όχημα νομίζω ξεπερνάει και το χώρο του ποδοσφαίρου και τον φιλάθλο κόσμο, ας πούμε. Οπότε αυτά είναι στο τέλος που μένουν.
1: Εντάξει,
0: και οι εμπειρίες και τα ταξίδια που γίνονται και οι συμμετοχές σε εκδηλώσεις είναι και το γέλιο που βγαίνει. Mm-hmm. Οπότε όλο αυτό δρά και συμμετέχει λίγο και χτίζεται αυτό το κομμάτι της παρέας που καταλήγει να κάνει ένα μεγαλειώδες πράγμα.
1: Mm-hmm. Όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Έτσι. Οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε.
0: Όχι, μεγάλη εκδήλωση, Χρήστο, το έχουμε ξαναπεί. Ξεκίνησε από μια απλή έκθεση, βγάζουμε τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια στην πλατεία και κατέληξε σε ένα πραγματικά πολιτιστικό και πολιτισμικό γεγονός. Που και φέτος δηλαδή άνοιξε ακόμα παραπάνω.
1: Mm-hmm. Και φέρνει κόσμο και εκτός, δεν είναι μόνο.
0: Ναι. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι στη Λέσχη που το πετύχαμε, ότι καταφέραμε την Άρτα να την κάνουμε ένα πραγματικό προορισμό. Με αφορμή πάντα το ιστορικό όχημα. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ ο κόσμος ο οποίος περνάει στην Ιόνια οδό έξω από την Άρτα, αλλά δεν έχει τον λόγο και την αιτία για να μπει μέσα.
1: Να κατέβει. Ναι.
0: Να κάνει αριστερά στην έξοδο και να βγει. Οπότε είμαστε χαρούμενοι που το καταφέρουμε και το πετυχαίνουμε αυτό και μαζεύουμε στην Άρτα κόσμο ο οποίος έρχεται, του δείχνουμε τα καλά μας και αυτός ο κόσμος θα ξανάρθει πάλι. Mm-hmm. Και λειτουργεί πολλαπλασιαστικά και ο καθένας με το λιθαράκι του.
1: Εντάξει, σίγουρα. Το να κάνει την πόλη κάποιος ξένος γνωστός ερχόμενος εδώ για αυτό το σκοπό είναι ακόμη μεγαλύτερο από το να τύχει να κατέβει σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, ξαναλέμε, Παρασκευή και Σάββατο το δίνουμε.
0: 12 και 13, έτσι, στο εκθεσιακό κέντρο. Ένα το φεστιβάλ κλασικών οχημάτων. Μουσική.
1: Παρασκευή στις 2 η εκκίνηση του
0: Μπράβο,
1: Ιστορικού
0: Ραλιπίνδος. Παρασκευή στις 2 η ώρα η εκκίνηση από το εκθεσιακό κέντρο του Ιστορικού Ραλιπίνδος. Οι οποίοι θα κινηθούν, θα φύγουν από την Άρτα και θα αρχίσουν να μπαίνουν στα βουνά. Και θα ξανατερματίσουν πάλι στην Άρτα την Κυριακή στο εκθεσιακό κέντρο.
1: Mm-hmm, έτσι. Mm-hmm.
0: Μιλάμε για αυτοκίνητα, μην παρεξηγηθούμε. Είναι αυτοκίνητα, είναι ιστορικού ενδιαφέροντος. Και είναι αυτοκίνητα τα οποία κυκλοφορούν, θα ταξιδέψουν το ράλι, είναι μέσα στην κίνηση. Δεν κλείνει κάποιος δρόμος. Okay.
1: Θα τα δίπλα στο φανάρι.
0: Μπράβο,
1: δηλαδή, ναι.
0: Εκεί που είναι στο φανάρι μπορεί να εμφανιστεί δίπλα του μία Πόρσε, η οποία θα έχει τα λογότυπα πάνω της διοργάνωσης. Mm-hmm. Στο παρακάτω φανάρι να βρεθεί με ένα Golf GTI πρώτης γενιάς, υπερτροφοδοτούμενο και υπέρ στα πάντα του, γιατί mm-hmm. έχει αγωνιστική καταβολή, δηλαδή είναι αγωνιστικό το αυτοκίνητο, αλλά εδώ συμμετέχει ως ένα όχημα ιστορικού ενδιαφέροντος, το οποίο κάνει regularity, έτσι, κάνει ναι. ακρίβεια.
1: Μάλιστα. Στις 2 την Κυριακή ο τερματισμός στο
0: Η έκθεση ανοίγει επίσημα για τους επισκέπτες στις 6 το απόγευμα.
1: Mm-hmm. Της Παρασκευής.
0: Της Παρασκευής.
1: Έχει μοτοπαιχνίδια βραδιπορία στις 8.30. 10 η ώρα live Γιώργος Γάκης, The Troublemakers, Rock and Roll, οι ρυθμοί. Το Σάββατο
0: Το Σάββατο τα οχήματα το πρωί, τα οχήματα που θα συμμετέχουν στην, θα φύγουμε για μια περιηγητική διαδρομή να δείξουμε ομορφιές της Άρτας και του Αμβρακικού και θα επιστρέψουμε το απόγευμα για να συνεχίσει πάλι η στατική, το στατικό μέρος της έκθεσης. Συνήθως το Σάββατο έρχονται και άλλα οχήματα τα οποία δεν μπορούν να διανυκτερεύσουν δύο μέρες, οπότε έρχεται και άλλος όγκος το Σάββατο. Και το βράδυ έχουμε τους 15.50 με δυνατό live. Πολύ δυνατό.
1: Σίγουρα νομίζω ότι.
0: Έτσι, ναι. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται περαιτέρω λεπτομέρειες.
1: Θα και... κόβανε εισιτήριο ο κόσμος. Όλοι μας θα κόβαμε εισιτήριο. Ναι. Προφανώς αν ήταν εδώ.
0: Ναι. Δωρεάν είσοδος πάντα, έτσι. Το ξαναλέμε και το ξαναλέμε. Φυσικά και είναι δωρεάν είσοδος. Φαγητό στο χώρο, ποτό στο χώρο.
1: Άλλα διαδραστικά παιχνίδια.
0: Μπράβο, θα ξανακάνουμε και άλλα παιχνίδια. Μεγάλη εμπειρία να συμμετέχει ο κόσμος στους εξομοιωτές του ΙΟΑΣ.
1: Και είδα και ένα Tattoo Charity.
0: Μπράβο, το Tattoo Charity είναι δεύτερη χρονιά που το κάνουμε. Το κάναμε και πέρυσι πρώτη φορά. Και είναι συγκινητική συμμετοχή. Και ένα πράγμα όταν το κάνεις πρώτη φορά και το κάνεις έχοντας στο μυαλό σου ένα αλφα αποτέλεσμα. Και όταν το αλφα έρχεται στην πολλαπλή, είσαι πολλαπλώς χαρούμενος. Πέρυσι είχαμε τα έσοδα από το Tattoo Charity, τα αποδώσαμε στο Σύλλογο Αγία Θεοδώρα, Σύλλογο Παιδιών Αμαία Αγία Θεοδώρα. Έτσι λοιπόν και φέτος θα το μοιράσουμε με το Σύλλογο Αγία Θεοδώρα και με τον Σύλλογο Αγκαλιά. Θέλουμε η πόλη μας, θέλουμε η λέσχη μας, αυτό που μπορεί και στο μέτρο του δυνατού να το γυρίσει, να γυρνάει πίσω στην πόλη μας και σε δομές που έχουν ανάγκη. Στο παρελθόν έχουμε βοηθήσει και στο ειδικό σχολείο φιλανθρωπικά, έχουμε συμμετάσχει και σε άλλα πράγματα τα οποία αθόρυβα γίνονται και δεν πρέπει να λέγονται. Είναι πολλαπλός ο ρόλος της λέσχης.
1: Και είναι ένας ζωντανός οργανισμός.
0: Είναι ένας ζωντανός οργανισμός με ζωντανούς ανθρώπους, με διοίκηση. Δεν είναι μια σφραγίδα, είναι πραγματικά ένας ζωντανός οργανισμός. Και έχει την έδρα της στην οδό Κρυστάλλι 30. Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή τα μέλη συγκεντρώνονται στο εντευκτήριο της Λέσχης, όπου γίνεται η ζύμωση που λέμε και η κουλτούρα, όχι μόνο για το ιστορικό όχημα, αλλά με βάση το ιστορικό όχημα γίνονται όλα τα υπόλοιπα.
1: Και όπως μου είπε ένας φίλος, μάλλον μου εκμυστηρεύτηκε το πώς στον αέρα, ότι όταν τελειώνει ένα φεστιβάλ σας, την επόμενη μέρα συζητάτε ήδη για το επόμενο. Ναι. Ίσως και λίγο νωρίτερα.
0: Και λίγο νωρίτερα.
1: Ναι. Για να καταλάβει ο κόσμος δηλαδή που έχει φτάσει όλο αυτό. Ναι. Λοιπόν, δεν σας φάω άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και τις πληροφορίες που μας δώσατε. Θα τα πούμε από κοντά και με τον κόσμο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμη μια φορά τον Αμβρακία που είναι και χορηγός επικοινωνίας στην εκδήλωσή μας. Εντάξει, με το σταθμό έχουμε σχέσεις αγάπης. Ό,τι καλύτερο εύχομαι και με χαρά να πάνε όλα καλά. Περιμένουμε τον κόσμο αυτή την Παρασκευή να έρθει κοντά στη γιορτή μας και όσο το δυνατόν να περάσουμε πιο όμορφα και πιο χαρούμενα σε αυτές τις δύσκολες περιόδους που είμαστε τώρα.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα και
0: ό,τι καλύτερο.
1: Καλή υπομονή μέχρι να ξεκινήσει.
0: Όλα, καλά, όλα θα πάνε καλά όπως πάνε πάντα.
1: Γεια χαρά.
0: Τέλεια, ευχαριστώ.

0: Υπάρχουν μηχανές που δεν παλιώνουν ποτέ. Υπάρχουν ιστορίες που συνεχίζουν να ταξιδεύουν στον χρόνο. Στις 12 και 13 Ιουνίου, το εκθεσιακό κέντρο Άρτας γεμίζει χρώματα, ήχους και μοναδικά κλασικά οχήματα. Το ένατο φεστιβάλ κλασικών οχημάτων Άρτας έρχεται με live συναυλίες από τον George Gakis and the Troublemakers και τους εκρηκτικούς 1550. Μοτοπαιχνίδια, tattoo charity για καλό σκοπό, street food, sweet corner, van bar και εκπαιδευτικές δράσεις οδικής ασφάλειας από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Ένατο φεστιβάλ κλασικών οχημάτων Άρτας. 12 και 13 Ιουνίου στο εκθεσιακό κέντρο Άρτας. Διοργάνωση Λέσχη κλασικών οχημάτων Άρτας. Μην το χάσεις.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Εντάξει, πάντα μετά από μια συνέντευξη θα σας δίνω τον χρόνο. Ελπίζω να βγήκα σωστά στον αέρα τώρα. Κάτι γίνεται με τη βροχούλα στο Κορφοβούνι από ό,τι έχω καταλάβει. Κι όμως, 8 Ιουνίου μιλάμε για βροχή. Δεν θυμάμαι άλλη χρονιά να περνάει το Grand Prix του Μόνακο για τη Φόρμουλα 1 και να μιλάμε για βροχή. Grand Prix Μόνακο επιβεβαίωσε κάτι που πλέον δύσκολο αμφισβητείται. Ο Κίμι Αντωνέλη έχει ξεπεράσει το στάδιο της μεγάλης έκπληξης της σεζόν και είναι πλέον οδηγός γύρω από τον οποίο αρχίζει να χτίζεται η ιστορία του φετινού πρωταθλήματος. Η pole position, η ψυχραιμία στην εκκίνηση, ο έλεγχος του ρυθμού και η διαχείριση ακόμα και του αγώνα, ακόμα και μετά την επανεκκίνηση, έδειξαν έναν οδηγό που δεν παρασύρεται από το βάρος της περίστασης, αλλά το μετατρέπει σε εργαλείο κυριαρχίας. Στη Φόρμουλα 1, που η πίεση συνήθως λυγίζει ακόμα και τους πιο έμπειρους, ο Αντωνέλη μοιάζει να οδηγεί με ένα σπάνιο συνδυασμό ηρεμίας και αποφασιστικότητας. Το σημαντικότερο όμως δεν είναι απλώς ότι κέρδισε στο Μονακό, είναι ο τρόπος με τον οποίο το έκανε, χωρίς λάθος, χωρίς πανικό, χωρίς να χάσει ποτέ τον έλεγχο ενός αγώνα που μπορεί να τιμωρήσει την παραμικρή αδυναμία. Ακόμα και όταν η πίστα μετατράπηκε και σε ένα σκηνικό χάος με safety car, με ποινές, με κόκκινες σημαίες, επανεκκινήσεις, εγκαταλείψεις, ο Αντωνέλη παρέμεινε στο κέντρο της δράσης ως ο μοναδικός οδηγός που δεν άφησε το χάος να τον αγγίξει. Αυτό είναι ίσως και το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της φετινής του εικόνας. Το Μονακό βέβαια δεν ήταν ένας καθαρός τρίαμβρος με τη στενή έννοια. Ήταν ένας αγώνας που έγινε από νωρίς προς το μέρος του Κίμι, επειδή η Πολ του έδωσε το καθοριστικό πλεονέκτημα σε μια πίστα που η προσπέραση είναι παραδοσιακά εξαιρετικά δύσκολη, ιδίως από όταν τα μονοθέσεις άρχισαν να μεγαλώνουν, όχι χρονικά, αλλά σε μέγεθος. Από εκεί και πέρα, η δουλειά του ήταν να μην δώσει σε κανέναν έστω και μια χαραμάδα ελπίδας, και αυτό ακριβώς έκανε. Όπως πάντα, η ουσία του Σαββατοκύριακου ήταν η μάχη της Πολ και όχι τόσο ο ίδιος ο αγώνας, αφού ο Αντωνέλη μετέτρεψε τις κατατακτήριες δοκιμές σε εργαλείο νίκης και τον αγώνα σε επεπίδειξη ψυχραιμίας. Σε μια πίστα που δεν συγχωρεί λάθη, η ικανότητα να μένει ήρεμος είναι συχνά το ίδιο πολύτιμη με την ομή ταχύτητα. Αυτό το στοιχείο φάνηκε και στην στάση του στις επανεκκινήσεις. Μετά την κόκκινη σημαία και την επανεκκίνηση από στάση, ο Αντωνέλη δεν κλείδωσε, δεν άφησε τον Χάμιλτον να τον απειλήσει ουσιαστικά και δεν μπήκε και στη διαδικασία να προστατευθεί υπερβολικά κιόλας. Αντίθετα, έβαλε ξανά την καθαρότητα που τον χαρακτήρισε σε όλο το τριήμερο και άνοιξε αμέσως διαφορά μόλις πέρασε στην Σεντεβότ και στην ανηφόρα προς το καζίνο. Και αυτή η σταθερότητα στην απόδοση, ακόμα και όταν η πίεση θα έπρεπε να είναι ασφυκτική, είναι που κάνει και πολλούς ήδη να μιλούν για έναν μελλοντικό πρωταθλητή. Δυστυχώς δεν θα έχουμε στον αέρα Δημήτρη Μπάφη σήμερα. Έχουμε όμως το μήνυμα του Δημήτρη Μπάφη σχετικά με το Grand Prix του Μόνακο, οπότε ας τον ακούσουμε.

0: Grand Prix Μονακό. Ένας συναρπαστικός αγώνας που είχε σχεδόν τα πάντα. Στρατηγικές, ίντριγκα, μηχανικά προβλήματα για πολλούς οδηγούς, εγκαταλείψεις, τον κοιμόμενο γίγαντα Lewis Hamilton να ξυπνά και να διεκδικεί βάθρα, τον Kimi Antonelli να παίρνει ακόμη μια νίκη και να σπάει πολλά ακόμη ρεκόρ. Τι δεν είχε? Προσπεράσματα. Αλλά μιλάμε για τον Grand Prix του Μονακό, οπότε ας μην τα θέλουμε όλα δικά μας. Αναλυτικότερα, ο 19χρονος Ιταλός της Mercedes έγινε ο νεότερος νικητής στην ιστορία του Grand Prix Μονακό και ο νεότερος που φτάνει στις 5 νίκες καριέρας. Σημείωσε Grand Slam, το οποίο σημαίνει ότι το Σάββατο κατέκτησε την pole position και την Κυριακή την νίκη, πήρε τον ταχύτερο γύρο και οδήγησε την κούρσα από την αρχή μέχρι το τέλος. Σημειώνουμε εδώ ότι οι 5 νίκες καριέρας που έχει αυτή τη στιγμή ο Αντωνέλη είναι ένα ίδιο ρεκόρ το οποίο έχει και ο Lewis Hamilton. Γιατί μπορεί ο Βρετανός οδηγός να έχει πάρα πολλές νίκες στο ενεργητικό του, όμως ποτέ δεν είχε καταφέρει να σημειώσει 5 νίκες συνεχόμενες. Το έχει καταφέρει σε δύο περιπτώσεις βέβαια, το 2014 και το 2020 και τις δύο φορές με το μονοθέσιο της Mercedes. Αγωνιστικά είδαμε και τον Lewis Hamilton σε πολύ καλή κατάσταση, ο οποίος τερμάτισε στη δεύτερη θέση μόλις 6 δευτερόλεπτα πίσω από τον Kimi Antonelli και φυσικά μπροστά στα μάτια της Kim Kardashian, τη συντρόφου του, η οποία έκανε και εκείνη την εμφάνισή της στον Περικυπάτο. Ο Lewis Hamilton σημείωσε το τρίτο του βάθρο φέτος με τα χρώματα της Ferrari, κάτι που δείχνει ότι έχει την ταχύτητα, έχει τη γνώση και πλέον ίσως έχει και το μονοθέσιο για να μπορέσει να κάνει το κάτι παραπάνω. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας των οδηγών. Πάμε στον αγώνα όμως. Max Verstappen, ένας οδηγός ο οποίος θέλαμε να δούμε πολλά πράγματα από εκείνον στο Grand Prix του Μονακό, γιατί είχε δείξει και η Red Bull σημάδια ότι μπορούσε να διεκδικήσει κάτι παραπάνω, παρόλα αυτά έκανε μερικά μέτρα, για να μην πω μερικά εκατοστά, μετά την εκκίνηση. Ένα μηχανικό πρόβλημα τον έβγαλε εκτός αγώνα, κατάφερε να ολοκληρώσει μόλις ένα γύρο από το τέλος του grid για να αποσύρει το μονοθέσιό του. Ο ίδιος, φανερά απογοητευμένος, πήγε στα media και τους είπε ότι τώρα, αφού τελείωσα το Grand Prix και δεν θα μπορέσω να αγωνιστώ, θα πάω με τα πόδια στο σπίτι μου. Γνωρίζουμε ότι ο Max Verstappen είναι αρκετά ειρωνικός και σαρκαστικός πάρα πολλές φορές, αλλά αυτή τη στιγμή το εννοούσε, γιατί όντως έμεινε 500 μέτρα μακριά από την πίστα. Εκεί είναι η κατοικία του Ολλανδού πιλότου. Αγωνιστικά τώρα, ο Kimi Antonelli από την αρχή άρχισε να διευρύνει τη διαφορά του και παρόλο που λέγαμε ότι το μονοθέσιο της Mercedes ίσως δεν μπορεί να ανταποκριθεί καλά στις κλειστές στροφές και στην πίστα και στη διάταξη της πίστας του Monte Carlo, είδαμε ότι ο Antonelli κατάφερε να το κάνει να λειτουργήσει. Λειτουργούσε και άρχισε να διευρύνει την απόστασή του από το υπόλοιπο grid, αφήνοντας πίσω του τις μάχες μεταξύ Χατζάρ, μεταξύ Ράσελ, μεταξύ των δύο McLaren, οι οποίες ακούμπησαν κιόλας νομίζω στον πρώτο γύρο και είχαν μια επαφή η οποία θα μπορούσε να έχει βγάλει είτε τον έναν είτε τον άλλον οδηγό εκτός. Όμως το πάρτι των pit stop και το πάρτι των στρατηγικών άρχισε από τον 21ο γύρο, όπου ο Lewis Hamilton, μπαίνοντας για pit stop, παραβίασε το όριο ταχύτητας του pit lane. Να τονίσουμε ότι οι οδηγοί μπορούν στην πίστα να έχουν όποια ταχύτητα θέλουν, να πηγαίνουν όσο γρήγορα θέλουν. Παρ' όλα αυτά, στο pit lane υπάρχει ένας περιοριστής ταχύτητας, τον οποίο ένα όριο ταχύτητας, το οποίο δεν πρέπει να υπερβούν. Ακριβώς και αυτό το λόγο πήρε και 5 δευτερόλεπτα ποινή ο Lewis Hamilton, και ήταν μια ποινή συγκεκριμένη, η οποία απασχόλησε πολλούς οδηγούς, γιατί λίγο αργότερα και ο George Russell έλαβε ακριβώς την ίδια ποινή. Αργότερα αρχίζουν οι εγκαταλείψεις. Από το γύρο νούμερο 45 βλέπουμε τον Λάντο Νόρις να φεύγει έξω, βλέπουμε τον Lance Stroll να βγαίνει έξω, βλέπουμε safety car να μπαίνει και έναν χαμό από γεγονότα, με τις ομάδες να αλλάζουν στρατηγικές, με τους οδηγούς να έχουν το ελεύθερο να αγωνιστούν κανονικά σε πολύ μικρά διαστήματα μέσα στους 78 γύρους, γιατί το safety car κρατούσε μια συγκεκριμένη απόσταση από τους οδηγούς. Ο George Russell ξαναμπαίνει για pit stop, ξαναπαίρνει νέα ποινή, γιατί η δεύτερη ποινή που πήρε ήταν ότι απέτυχε η Mercedes να εκτίσει σωστά την πρώτη ποινή. Ένα μεγάλο μπέρδεμα, γι' αυτό δεν θα μπούμε αναλυτικά σε όλες τις ποινές. Νομίζω ότι ήταν οι περισσότερες ποινές που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια σε έναν αγώνα, με πάρα πολλούς οδηγούς να υπερβαίνουν το όριο ταχύτητας μέσα στα pit stop κατά 0,1 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτή την ένδειξη την είδαμε τρεις φορές αργότερα στα στατιστικά στοιχεία, οπότε καταλαβαίνετε για πόσο μικρές αποστάσεις μπορούν να κοστίσουν στους οδηγούς έναν αγώνα. Γύρος νούμερο 66. Εκεί πέρα έχουμε τη μάχη του Χάμιλτον με τον Αντωνέλη. Έχουμε τον Lewis Hamilton από τη δεύτερη θέση να προσπαθεί να πιέσει τον Kimi Antonelli, γιατί το safety car είχε μειώσει τις αποστάσεις. Οπότε ο Βρετανός οδηγός προσπάθησε να διεκδικήσει την πρωτιά από τον Ιταλό της Mercedes. Δεν τα κατάφερε και λίγο αργότερα έχουμε τον Charles Leclerc να πηγαίνει στον τοίχο, να χάνει τα φρένα, ένα πρόβλημα μηχανικό στα φρένα, γιατί ο ίδιος κατηγόρησε 100% το μονοθέσιο της Ferrari, κατηγόρησε την λειτουργία των φρένων του και εγκατέλειψε τον αγώνα. Αυτό σημαίνει ότι οι οδηγοί όλοι μαζεύτηκαν στα pit stop και θα γινόταν standing start, επειδή το μονοθέσιο του Leclerc είχε βρεθεί σε ένα σημείο στο οποίο απαγορευόταν ουσιαστικά να συνεχιστεί ο αγώνας από εκείνο το σημείο. Οι οδηγοί μπήκαν στα pit stop, πήκαναν το διάλειμμά τους, καθαρίστηκε η πίστα και από το standing start, σαν να λέμε την εκκίνηση που έχουμε και στην αρχή του αγώνα, γίνανε οι υπόλοιποι 8 γύροι. Εκεί πέρα ανακοινώθηκε φυσικά και ένα πέναλτι στον Pierre Gasly, ο οποίος και αυτός νωρίτερα, οι γονοδίκες εξέτασαν το βίντεο και είδαν ότι κατά 0,1 χιλιόμετρα την ώρα είχε παραβιάσει το όριο ταχύτητας στο pit lane. Κόστησε τον Pierre Gasly αυτό, καθώς τερμάτισε στην τρίτη θέση πίσω από Αντωνέλη και Χάμιλτον. Παρόλα αυτά η ποινή του τον έριξε στην 7η. Ποιος ανέβηκε τρίτος? Isaac Hadjar. Ο άνθρωπος ο οποίος παίρνει για πρώτη φορά βάθρο με την Red Bull. Υπενθυμίζουμε ότι πέρσι στον Grand Prix της Ολλανδίας 2025 είχε κατακτήσει ένα βάθρο με τα χρώματα της RB. Φέτος ως νούμερο 2 της Red Bull πίσω από τον Verstappen ήταν λίγο άφαντος. Είχαμε και τα προβλήματα με την Red Bull, η οποία δεν μπορούσε να έχει ένα μονοθέσιο αρκετά ανταγωνιστικό. Όμως έρχεται ένα βάθρο, το φέρνει ο Isaac Hadjar, το φέρνει με έναν περίεργο τρόπο, έναν ιδιαίτερο τρόπο, έναν απρόσμενο τρόπο. Παρόλα αυτά είναι το πρώτο του βάθρο με τα χρώματα της Red Bull. Πόντος και για μία ακόμη ομάδα την οποία δεν περιμέναμε τόσο νωρίς στο πρωτάθλημα να βαθμολογηθεί. Ποια είναι αυτή? Η Aston Martin. Θα μπορούσε στη θέση να είναι η Cadillac, γιατί στην 10η θέση τερματίζει ο Σέρχιο Πέρες. 10η θέση ισοβαθμεί με. Η 10η θέση δίνει έναν βαθμό. Στην 11η θέση τερματίζει ο Φερνάντο Αλόνσο με το μονοθέσιο της Aston Martin. Δύο ομάδες οι οποίες δεν έχουν βαθμολογηθεί μέχρι τώρα και αυτή θα ήταν η σειρά κατάταξης εάν ο Σέρχιο Πέρες στο standing start που έγινε μετά τον 66ο γύρο δεν είχε τοποθετήσει λάθος το μονοθέσιο του. Οι αγωνοδίκες κρίνουν ότι ο Πέρες κατά το standing start στη μέση του αγώνα είχε λάθος τοποθέτηση στο μονοθέσιό του, του δίνουν την ποινή των 5 δευτερολέπτων και τον ρίχνουν εκτός δεκάδας. Πράγμα που σημαίνει ότι ο Φερνάντο Αλόνσο προάγεται στη δεύτερη θέση και παίρνει τον πρώτο του βαθμό για φέτος και τον πρώτο βαθμό της ομάδας του για φέτος. Ένας αγώνας, τον Grand Prix του Μονακό, ο οποίος μας αφήνει λίγο μπερδεμένους. Ήταν συναρπαστικός, είχε πολύ όμορφα πράγματα να δούμε, να πάρουμε και πολλά, μας δίνει και πολλά όμορφα πράγματα στη συνέχεια. Παρ' όλα αυτά ήταν λίγο χαοτικό με τις ποινές και χαοτικό με το safety car, με τα stop και με τους οδηγούς οι οποίοι δείχναν οι ίδιοι οδηγοί. Αυτό ήταν ένα ακόμη συνέστημα το οποίο μου έβγαλε εμένα τουλάχιστον βλέποντας το Grand Prix του Μονακό, ότι οι ίδιοι οδηγοί ήταν μπερδεμένοι με τις ποινές και με τα όρια ταχύτητες. Γιατί αυτά τα πράγματα είναι κάποιες αυτοματοποιημένες διαδικασίες που έχουν οι ομάδες και εκπαιδεύουν τους οδηγούς του πάνω σε αυτό. Το προηγούμενο αγωνιστικό τρίμερο ίσως ήταν λίγο πιο μπερδεμένο, με 7 οδηγούς να εγκαταλείπουν κιόλας τον αγώνα, μεταξύ των οποίων Sainz, Leclerc, Stroll, Norris, Berman, Bottas και Max Verstappen, ο οποίος είπαμε δεν κατάφερε να ολοκληρώσει καν τον πρώτο γύρο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας στο επόμενο αγωνιστικό τρίμερο, 14 Ιουνίου, στην πίστα της Βαρκελόνης.
1: Αυτά από τον Δημήτρη Μπάφη, αυτά τα όσα μας έχει στείλει, το δικό του μήνυμα σε ό,τι αφορά τον Grand Prix του Μονακό από τον Δημήτρη. Σε διαφημιστικό τώρα περιβάλλον στον αγώνα κερδίζει αυτός που έχει τις λύσεις και στο δρόμο το ίδιο ισχύει. Οι λύσεις είναι στο χρήστη του Parts, κομμένο 95 στην Άρτα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, αξεσουάρ και άλλα, πάντα σε φόρμα και στο Facebook, πληκτρολογώντας χρήστη του Parts. Σε ό,τι αφορά τώρα την βαθμολογία των οδηγών πέραν τις πρώτες θέσεις, υπάρχει μια μικρή μάχη από κάτω, 156 στην κορυφή. Ο Κίμι Αντωνέλη κοντεύει να ντουμπλάρει το Lewis Hamilton που ακολουθεί με 90. Καταδιώκεται ο Σερ Λιούις από τον George Russell, τον ομόσταυλο δηλαδή του πρωτοπόρου Κίμι Αντωνέλη. 88 έχει ο Άγγλος. Σαρ Λεκλέρ 75, ο Οσκάρ Πιάστρι 60, 58, ο Λάντο Νόρις στην 6η θέση, 43, ο Max Verstappen στην 7η, 29, η Ζακ Χάρτζαρς μετά και το πόντιουμ που τον είδαμε εχθές. Λίαμ Λόσον, Πιέρ Γκάσλι στις θέσεις 9 και 10. Από 26 βαθμούς. Η βαθμολογία αποτυπώνει ξεκάθαρα και το μέγεθος της χειριαρχίας του Αντωνέλη. Μετά το Μονακό, ο Ιταλός έχει φτάσει στους 156, μεγάλη η διαφορά από τους διώκτες του. Η απόσταση αυτή δεν είναι απλώς αριθμητική, είναι ψυχολογική. Χτίζει την αίσθηση ότι η σεζόν αρχίζει να κινείται με βάση το που τερματίζει ο Αντωνέλη και όχι το αν θα τερματίσει πρώτος κάποιος άλλος. Όταν ο πρωτοπόρος έχει ήδη τόσο ισχυρό δηλαδή προβάδισμα τόσο νωρίς, οι αντίπαλοι του αναγκάζονται να πάρουν περισσότερα ρίσκα και τότε οι πιθανότητες για λάθη μεγαλώνουν αρκετά. Και αυτό είναι και το πραγματικό διακύβευμα των επόμενων αγώνων. Δεν αρκεί πλέον να είναι κάποιος γρήγορος για λίγους γύρους ή σε ένα Σαββατοκύριακο που του ταιριάζει. Πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να χτίσει συνεχόμενη πίεση στον Αντωνέλη, να τον φέρει σε αμυντική θέση και να τον αναγκάσει να κάνει λάθη. Μέχρι στιγμής πάντως ο νεαρός οδηγός της Mercedes δείχνει να έχει κάτι πολύ πιο σπάνιο από ταχύτητα. Έχει καθαρότητα σκέψης.

Στο Μονακό ήταν επιβεβαίωση ότι ο 19χρονος οδηγός έχει αρχίσει να χτίζει μια σχέση με το πρωτάθλημα που θυμίζει κυριαρχία, όχι απλώς μια υποσχόμενη πορεία δηλαδή. Αν κάποιος θέλει πραγματικά να τον σταματήσει, δεν θα χρειαστεί μόνο ταχύτερο μονοθέσιο ή καλύτερη στρατηγική. Θα χρειαστεί να τον βγάλει από το comfort zone που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, κάτι που προς το παρόν κανείς δεν έχει καταφέρει. Και όσο αυτό δεν συμβαίνει, η ερώτηση του τίτλου απαντιέται σχεδόν μόνη της. Ο Αντρέα Κιμιατονέλη είναι ο οδηγός που όλοι κυνηγούν και όχι το αντίστροφο.

Όπως είπε και ο Δημήτρης στο μήνυμα που μας έστειλε, έχουμε τριήμερο με τον Grand Prix της Βαρκελόνης στην Ισπανία. Ακολουθεί 26 με 28 Ιουνίου το Spielberg Grand Prix Αυστρίας. Και τα δύο Grand Prix σημασιολογικά είναι στις 4. Μετά πάμε Silverstone πρώτη βδομάδα, αν θυμάμαι καλά, του Ιουλίου. Συνήθως εκεί πάει μια ώρα μετά, δηλαδή θα ξεκινήσει μάλλον στις 5. Εντάξει, νωρίς ακόμη. Αυτά για την πρώτη ώρα. Πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα εντός λίγων λεπτών. Επιστρέφουμε. Παραγεμάτη και η δεύτερη, οπότε μείνετε εδώ.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
7: Υπάρχουν μηχανές που δεν παλιώνουν ποτέ. Υπάρχουν ιστορίες που συνεχίζουν να ταξιδεύουν στον χρόνο. Στις 12 και 13 Ιουνίου, το εκθεσιακό κέντρο Άρτας γεμίζει χρώματα, ήχους και μοναδικά κλασικά οχήματα. Το ένατο φεστιβάλ κλασικών οχημάτων Άρτας έρχεται με live συναυλίες από τον George Gakis and the Troublemakers και τους εκρηκτικούς 1550. Μοτοπαιχνίδια, tattoo charity για καλό σκοπό, street food, sweet corner, van bar και εκπαιδευτικές δράσεις οδικής ασφάλειας από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνω Μιλωνάς. Ένα το φεστιβάλ κλασικών οχημάτων Άρτας. 12 και 13 Ιουνίου στο εκθεσιακό κέντρο Άρτας. Διοργάνωση Λέσχη κλασικών οχημάτων Άρτας. Μην το χάσεις.
0: Αμβρακία FM.

5 λεπτά μετά τις 8. Είστε πάντα συντονισμένοι στο δημοτικό ραδιόφωνο της Άρτας, στον Αμβράκη FM και τους 919. Αντιγράφοντας λίγο από Slickity. Από το vibe δηλαδή του Θανάση Μαλτέζου. Πέμπτη βράδυ σε 9. Για όσους αρέσκονται σε αυτούς τους ήχους, λοιπόν. Βλέπω έτσι πολλές μεταγραφικές απορίες στο Instagram μου. Δεν είναι κάτι που μου αρέσει η μεταγραφολογία, όσο και να θες να το παρακολουθήσεις. Κάθε μέρα σου βγάζει κι άλλα, σου δίνει κι άλλα, ισχύουν να... Ισχύει το 1/10 από όσα γράφονται, οπότε να το πάμε λίγο διαφορετικά. Να ξεκινήσουμε με την εθνική μας ομάδα. Η εθνική ολοκλήρωσε τον κύκλο των εμφανίσεων στα φιλικά παιχνίδια που είχε στο πρόγραμμα μετά τον αποκλεισμό της από το Μουντιάλ, κάνοντας το χειρότερό της. Έχασε την Ιταλία με 0-1, για την ακρίβεια έχασε από μια πειραματική Ιταλία που αποτελούταν από τους παίχτες της Άντερ 21 και τον προπονητή τον Μπαλντίνι, με μοναδικούς εκπροσώπους της Σκουάντρα Τζούρα, τον τερματοφύλακα Τζίτζι Ντουναρούμα και τον σκόρερ του μάτς, τον Πίο Εσπόζιτο. Η εθνική δεν έχει νίκη στα φιλικά μετά τον αποκλεισμό της, αλλά νομίζω ότι αυτό με την Ιταλία πρέπει να ήταν το περισσότερο απογοητευτικό, όχι γιατί έχασε, αλλά γιατί δεν είχε τίποτα να κρατήσει. Με την Παραγουάη ήταν νοθρή, αλλά τουλάχιστον είχε μερικές καλές ευκαιρίες. Με τους Ούγγρους είχε παίξει άμυνα της προκοπής. Με τους Σουηδούς είχε 50 καλούτσικα λεπτά. Τώρα μέχρι η Ιταλία να μείνουμε παίχτε λιγότερο μετά την αποβολή του Ρετζιάνι στο 69, η εθνική είχε ένα σούτ όλο και όλο σε 70 λεπτά αγώνα. Το έκανε ο Τριάντης στο 43. Όταν η εθνική τώρα βρέθηκε με παίχτη παραπάνω, ο Γιωβάνοβιτς έκανε αρκετές αλλαγές. Πρώτα απ' όλα στο σχήμα, το 3-4-3 έγινε κάτι σαν 4-4-2 στο γήπεδο. Βρέθηκαν εκτός από τον Κιζερίδη και τον Ανδρούτσο, που δεν θυμάμαι αν είχαν ξαναπαίξει, και ο Τετέι, ο Τσιμίκας, ο Ζαφίρης, ο Παυλίδης και ο Κοστούλας. Η χωρίς ισορροπία αλλά με κάμπο στο ταλέντο ομάδα που ολοκλήρωσε το παιχνίδι πίεσε λίγο καλύτερα, κυρίως από τα αριστερά. Είχε ένα δοκάρι μέσω του Ζαφίρη και ανάγκασε τον χωρίς συμμετοχή στο παιχνίδι του Ναρούμα λίγο να ξεμουδιάσει, αφού έκανε μερικές εξόδους και είχε μια καλή επέμβαση σε προσπάθεια του Παυλίδη. Και αυτά που έκανε η εθνική στο 20 λεπτό που η Ιταλία έπαιξαν με 10 δεν ήταν πολλά, αλλά τουλάχιστον ήταν περισσότερα από τα απογοητευτικά που έκανε για περισσότερα από μία ώρα στο χορτάρι. Τώρα, το τι έπαθε η ομάδα του Γιωβάνοβιτς είναι εύκολο να το πεις. Κυρίως δεν κατάλαβε καθόλου τη δυσκολία του παιχνιδιού που έπρεπε να δώσει. Προφανώς το γεγονός ότι αγωνίστηκε κόντρα στην εθνική ελπίδων της Ιταλίας και όχι στην εθνική ανδρών δημιούργησε κάποιο είδους εφησυχασμό. Και ο Γιωβάνοβιτς και οι ποδοσφαιριστές του δεν κατάλαβαν ότι η Ιταλία που θα αντιμετώπιζαν ήταν μια ομάδα κανονική, δηλαδή με ομοιογένεια, με πλάνο, με παίχτες που είδαν το παιχνίδι σαν ευκαιρία για να δείξουν ότι έχουν μέλλον. Μερικοί από αυτούς είναι ποδοσφαιριστές που καταλαβαίνεις ότι τα επόμενα χρόνια μπορεί να μας απασχολήσουν σοβαρά. Καλύτερο σίγουρα ο Εσπόζιτο που έχει ήδη αγωνιστεί στην εθνική των ανδρών παρά τον νεαρό της ηλικίας του. Στο 18 άνοιξε το σκορ με ένα καλοζυγισμένο σουτ το οποίο ο Βλαχοδήμος δεν μπόρεσε να βρει απάντηση. Το γκολ δεν ήταν τυχαίο. Οι Ιταλοί είχαν μπει καλύτερα. Το ίδιο έκαναν και στο ξεκίνημα του β' μέρους όταν ο Κολεόσο είχε σουτ στο δοκάρι. Το αβαντάζ των Ιταλών δεν ήταν τυχαίο, ξαναλέω. Άλλωστε δεν ήταν και η νίκη τους τυχαία. Ακόμα και όταν βρέθηκαν με παίχτη λιγότερο, αμήνθηκαν σοβαρά. Ενώ στη διάρκεια του παιχνιδιού πήραν κίτρινες κάρτες και παραχώρησαν κάμποσα φάουλ. Σημάδια όλα αυτά της μαχητικότητάς τους δηλαδή. Οι Ιταλοί ζουν ένα εξαιρετικά περίεργο momentum. Αποκλείστηκαν για τρίτη συνεχόμενη φορά από Μουντιάλ. Δεν έχουν ακόμα ομοσπονδιακό προπονητή. Καταργούνται την ομοσπονδία και την μοίρα τους. Όμως μας έδειξαν προχθές ότι το ποδόσφαιρό τους έχει βάθος. Έχει την ίδια βραδιά που η Ιταλική κιόλας Άντερ 17 κέρδισε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα απέναντι στο Βέλγιο στα πέναλτι. Οι αποτυχίες της Σκουάντρα Αζζούρα έχουν κάνει πολύ με την πίεση των αποτυχιών. Η παραγωγή ποδοσφαιριστών δεν είναι μικρή. Αλλά το θέμα δεν είναι η Ιταλία. Είναι η δική μας ομάδα που μοιάζει ένας μακρινός συγγενής εκείνης που ένα χρόνο πριν διέλυε στα φιλικά ομάδες όπως η Βουλγαρία π.χ. και έμπαινε στα προκριματικά του Μουντιάλ με αέρα στα πανιά της. Συμπεράσματα φυσικά βγαίνουν πάντα, ακόμα και μετά από ήττες.
Αντίθετα από την πειραματική εθνική Ιταλίας που ξεχώριζε για την ομοιογένειά της, η ομάδα που εμφάνισε ο Γιοβάνοβιτς δεν είχε κάποιο αγωνιστικό δέσιμο. Ο coach κράτησε το ίδιο σχήμα που είδαμε στο παιχνίδι με τους Σουηδούς, το 3-4-3, αλλά αυτή τη φορά στην άμυνα μπροστά από το Βλαχοδήμο βρέθηκαν οι Ρέτσος, Χατζηδιάκος και Κουλιεράκης, ενώ ξεκίνησε ο Βαγιανίδης δεξιά και αριστερά ο Κυριακόπουλος. Στη μεσαία γραμμή προτιμήθηκε Μουζακίτης με τον Τριάντη και ο coach ήθελε να δει μαζί και στην επίθεση. Ξεκίνησε πρώτη φορά μαζί Μασούρας Δουβίκας πίσω αρχικά και συνέχεια στο πλάι βρέθηκε ο Τζόλης που ήταν πιθανότητα ο μοναδικός που διακρίθηκε στο μάτς. Τι θα κρατούσα εγώ τώρα από αυτή την εμφάνιση? Το συμπέρασμα ότι υπάρχουν πολλά που δεν χρειάζεται να ξαναδούμε. Οι τρεις στόπερ π.χ. δεν είναι πάντα η καλύτερη λύση για μια ομάδα που και στη διάρκεια των οδυνηρών προκριματικών του Μουντιάλ είχε πάντα προβλήματα στην άμυνα. Ειδικά με Τριάντη, Μουζακίτη μπροστά του, οι τρεις στόπερ, όποιοι και αν είναι, παίζουν σαν να είναι ακάλυπτοι. Ο Τριάντης και ο Μουζακίτης μπορεί να έχουν λαμπρό μέλλον, αλλά δεν μπορούν παίζοντας μαζί να σηκώσουν το βάρος της μεσαίας γραμμής. Και βέβαια. Το βάρος της μεσαίας γραμμής και βέβαια δεν χρειάζεται

Τι γίνεται με τα τηλεοπτικά του Παναθηναϊκού, ναι, να το πούμε. Ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια ήταν στην τηλεοπτική στέγη της Κοσμοτέ, αλλά όπως όλα δείχνουν, αυτό θα αλλάξει από την ερχόμενη σεζόν. Οι πράσινοι είναι αποφασισμένοι να απορρευτούν αυτόνομα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των τηλεοπτικών τους δικαιωμάτων. Ο ιδιοκτήτης ΠΑΕ, ο Γιάννης Ολαφούζος, ετοιμάζει δικό του κανάλι, το οποίο θα φιλοξενήσει τους εντός έδρας αγώνες του Παναθηναϊκού, τους προκριματικούς ευρωπαϊκούς αγώνες που δεν περιλαμβάνονται στην κεντρική διαχείριση της UEFA, αλλά και τους φιλικούς αγώνες προετοιμασίας. Ακόμα τώρα δεν έχει γίνει γνωστό πώς θα ονομάζεται το νέο εγχείρημα. Τις τελευταίες μέρες υπάρχουν συνεχείς αναζητήσεις όχι μόνο για το όνομα, αλλά και για το περιεχόμενο του καναλιού, το οποίο πιθανότητα θα ενταχθεί στο μπουκέτο στις συνδρομητικές πλατφόρμες, μακάρι κιόλας. Και αυτό σημαίνει ότι η παραγωγή της κάθε αναμέτρησης αλλά και όλα τα υπόλοιπα τεχνικά ζητήματα θα βαρύνουν την πλευρά της ομάδας. Στόχος είναι να αποκτηθούν και άλλα αθλητικά δικαιώματα, ώστε να παρουσιαστεί ένα πλήρες πακέτο για την κάλυψη των αναγκών του νέου καναλιού. Παράλληλα, ο ίδιος ο Γιάννης Αλαφούζος έχει ξεκινήσει και την δημιουργία μιας νέας πλατφόρμας. Εντάξει, το έχουμε ξαναδεί αυτό. Νομίζω θυμάστε όλοι και το PAOK TV και το PAOK TV στο παρελθόν. Τώρα σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό, που είναι έτσι μια μεγάλη κουβέντα, δεν την προλάβουμε όλη σήμερα, αλλά ο Γιάκομπ Νίστρουπ σχεδιάζει από την πρώτη στιγμή που συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό την ομάδα που θα έχει στην Αθήνα, και ένα από τα μέλη της θα είναι ο αναλυτής της Κοπεγχάγης, ο Νίκλας Ρις Σκούγκαρντ Πέντερσεν. Πολύ προπόνηση αυτό. Αυτό αναφέρεται και σε ρεπορτάζ της Bold. Αναλυτικά το δημοσίευμα του Κοπεγχάγη αναφέρει ότι ο Νιστούρπ θα φοράει τα χρόνια της δουλειάς στο Παναθηναϊκό, και όλο αυτό θα φέρει και τον αναλυτή που αναφέραμε, ο οποίος μετακομίζει στον ελληνικό σύλλογο, και αυτό θα του επιτρέψει να συνεχίσει τη συνεργασία που είχε με τον Νιστούρπ στην Κοπεγχάγη για περισσότερα από 3 χρόνια. Έχει πάρει ήδη, θυμίζω, το βοηθό του προπονητή, τον Στέφαν Μάλτσεν, στον Παναθηναϊκό. Ταυτόχρονα, ένα αγαπητό και σεβαστό έλεγχος της Κοπεγχάγης αναφέρει: η Bolt ήρθε η ώρα να φύγει. Μόλις το Δεκέμβρη του περασμένου έτους, ο σύλλογος εξασφάλισε νέα συμφωνία με τον Νίκλας Ρις Σκούγκαρντ Πέντερσεν. Αν είναι δυνατόν, πρέπει να βρούμε ένα πιο σύντομο. Και σε αυτό το πλαίσιο, τότε αθλητικός διευθυντής της, ο Σούνε Σμιθ Νίλσεν, έκανε και κάποιες δηλώσεις σχετικά. Όπως και να έχει, φέρνει την ομάδα του ο Νίστρουπ στην Αθήνα για να φτιάξει και τη δική του ομάδα, προφανώς.

ήρθε, είδε, συζήτησε, απήλθε. Ο Νίστρουπ απήλθε με το κινητό ανοιχτό βεβαίως, γιατί τώρα πια αφού γνωρίστηκε με όλους και συζήτησε επί μακρών με τον Κοτσόλη για το ρόστερ του Παναθηναϊκού στην επόμενη σεζόν, το πλάνο μπαίνει και στην πιο δύσκολη και καθοριστική φάση του. Θα ακολουθήσουν πολλά στάδια κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής σεζόν, αλλά οι επόμενες 2-3 εβδομάδες είναι σημαντικές για να δούμε και ποιους νέους παίκτες θα έχει μαζί του στην περίοδο προετοιμασίας ο Δανός Coach. Δεν απομένοντα και πολλές μέρες πια, μαζί με το Μουντιάλ αρχίζει και η προετοιμασία του Τριφυλιού. 24 Ιούνιου αναχωρούν, αν θυμάμαι καλά, για Ολλανδία. 24 σίγουρα πάντως. Η πρώτη φάση τώρα του σχεδίου ήταν η πιο εύκολη. Η αποχώρηση των παιχτών για τους οποίους αποφασίστηκε η μη ανανέωση συμβολέου τους δηλαδή. Στη δεύτερη φάση ο Παναθηναϊκός καλείται να αντιμετωπίσει την πίεση χρόνου, διότι οι ανοιχτές υποθέσεις είναι πολλές. Δεν έχει βασικό τερματοφύλακα, δεν έχει δεύτερο δεξιμπακ, δεν έχει δεύτερο αριστερό. Θέλει να αλλάξει τουλάχιστον δύο στόπερ, άρα πρέπει να αποκτήσει έναν. Θέλει να αλλάξει τουλάχιστον δύο χαφ. Συνεπώς την προετοιμασία πρέπει να έχει έστω έναν. Για φόρ και εξτρέμ ακόμα υπάρχει χρόνος, αν και ειδικά στην επιθετική γραμμή οι παράγοντες της εξίσωσης είναι πολλοί. Γιατί αν πωληθεί ο Σφιντέρσκι και δοθεί σαν δανεικό.

ο Πάντοβιτς ίσως να μην αρκεί ένας καινούριος. Μήπως δεδομένης της ανασφάλειας για την ετοιμότητα, τη διαθεσιμότητα και την ανθεκτικότητα του Cyril Dessers πάει να πάρει δύο επιθετικούς ο Παναθηναϊκός. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο πρώτος που θα αποκτηθεί προς το παρόν δεν έχει αναφερθεί άλλος πριν του Ράστοντερ της πρωταθλήτριας Ελβετίας, της Τούν δηλαδή. Δεν θα αποκτηθεί με την ταμπέλα του αναπληρωματικού, αλλά για να διεκδικήσει την εμπιστοσύνη του προπονητή και μια θέση στην δεκάδα. Πέντε μεταγραφές λοιπόν, οι οποίες έχουν το πρέπει των εντός των επόμενων 20 ημερών μέχρι να αρχίσουν και τα φιλικά. Πέντε μεταγραφές εκ των οποίων οι τρεις δύσκολες για πολλούς λόγους. Βλαχοδήμος, Γένσεν, Τσάπρας. Ποιος είναι ο μακρινός προς τον παρόν, αλλά όχι τόσο πολύ όσο φαίνεται, κίνδυνος για το τριφύλι να κολλήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα σε αυτούς τους παίχτες στις συγκεκριμένες θέσεις που αγωνίζονται, να χάσει πολύτιμο χρόνο, ίσως και κάποιους άλλους στόχους. Και για τους τρεις παίχτες το θέμα δεν είναι μόνο οικονομικό. Προφανώς η Newcastle, η Bradford και ο Λεβαδιακός θα πρέπει να πάρουν αρκετά, πάρα πολλά. Είναι και θέμα πειθού στον παίχτη που ίσως θέλει να περιμένει για καλύτερες ομάδες ή υψηλότερες προσφορές. Είναι και ζήτημα υπομονής και ευελιξίας. Ίσως να είναι και θέμα προσωπικών σχέσεων. Το Αλαφούζο με τον Βλαχοδήμο και τον Κομπότη, του Νίστρουπ με τον ίδιο τον Γένσεν που τόσο πολύ τον θέλει. Ναι, και οι τρεις αυτές κινήσεις θα αναβαθμίσουν σε μεγάλο βαθμό το ρόστερ του Παναθηναϊκού στις αντίστοιχες θέσεις αν υλοποιηθούν. Ο ίδιος ο Παναθηναϊκός όμως πρέπει να θέσει στον εαυτό του ένα χρονικό πλαίσιο και περιθώρια τα οποία θα πρέπει να βάλει, γιατί δεν έχει. Διότι είναι τόσες πολλές οι ανάγκες του αυτό το καλοκαίρι που δυστυχώς για τα στελέχη του πολυτέλεια να κολλάει σε πολλές υποθέσεις ταυτόχρονα, περιμένοντας τους χειρισμούς των υποψηφίων στόχων ή των ομάδων τους, δεν έχει. Το καλό, για να κλείσουμε τον Παναθηναϊκό, είναι ότι εκτός από τους υποψήφιους παίχτες των τεχνικών διευθυντών, έχει και ο Νίστρουπ τις δικές του προτιμήσεις. Το επίσης καλό για τους πράσινους είναι ότι για τις επιπρόσθετες αποχωρήσεις, δηλαδή παικτών οι οποίοι έχουν συμβόλαια εν ισχύ, αλλά δεν είναι στο στάτους του Γετβάη ή του Σβιντέρσκι, αμφότεροι προς πώληση, την απόφαση και την ευθύνη θα την πάρει ο προπονητής. Το ακόμα καλύτερο είναι ότι προς το παρόν τουλάχιστον διαπιστώνεται ίδιο μήκος κύματος μεταξύ προπονητή και διοίκησης. Όμως για όλα αυτά θα χρειαστεί χρόνος, οι σχέσεις θα δοκιμαστούν. Ο Παναθηναϊκός πάρα πολύ χρόνο εντός του Ιουλίου δεν θα έχει και καλείται να σπριντάρει τον μήνα Ιούνιο. Έδωσε και τη μεταγραφική ψήφο εμπιστοσύνης του στο Νίστρουπ και για να δούμε τι θα δούμε από το τριφύλι.

Μάλιστα, ήρθε ο Κώστας Κότσης από νωρίς, να ξέρετε. Άρα κάτι θα ετοιμάζει για μετά. Δεν ξέρω αν επιθυμεί ανακοίνωση. Τέλος πάντων, λοιπόν, 25 λεπτά μετά τις 8. Θα αφήσω λίγο τον Τούπακ στην άκρη, τον ακούσουμε στην πορεία όμως. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι δεν είναι πλέον σε φάση στοχασμού. Η διαδικασία βαθιάς και συστηματικής σκέψης, όπως έλεγαν οι ρεπόρτερ σου, και ανάλυση των δεδομένων έτσι ώστε να παρουσιαστεί εντελώς διαφορετικός σαν ΠΑΕ και ομάδα από τη νέα σεζόν, έχει μπει σε μια φάση υλοποίησης. Ο Ιβάν Σαββίδης έχει την βασική ευθύνη για την πορεία εταιρείας και ομάδας και μετά από πολλά χρόνια έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε δομικές αλλαγές. Λέγεται ότι μετά από αυτό το καλοκαίρι τίποτα δεν θα είναι ίδιο στη λειτουργία της ΠΑΕ και στον διαχωρισμό από το αγωνιστικό τμήμα. Από εκεί ξεκινάμε και φυσικά αυτό παρουσιάζει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ο Λέο Μάτος θα είναι ο CEO του αγωνιστικού. Στο νέο οργανόγραμμα τέτοια μορφή έχει συγκεκριμένη θέση που ανατέθηκε σε στέλεχος με προϋπηρεσία διοικητική πάνω στο αντικείμενο, αλλά και με γνώση του ΠΑΟΚ, καλός και μάλλον απαραίτητος συνδυασμός. Όταν ο Μάτος αναλάμβανε στη Βάσκο ντε Γκάμα, ήταν σαν να γνώριζε και εκείνος ότι ετοιμάζεται για τον δικέφαλο του Βορρά. Μαζί του Αντρέ Βιερίνια, για τον οποίο ο ΠΑΟΚ σωστά άφησε ένα χρόνο να πάρει γεύση από όλα όσα γίνονται εκτός γηπέδου, έτσι ώστε να αποφασίσει και εκείνος για την επόμενη μέρα του. Ένας μύθος του δικεφάλου που αξίζει κάθε σεβασμό και πράγματι απολαμβάνει όλα αυτά τα προνόμια, ακόμα και με τις αποφάσεις για το πότε θα σταματήσει το ποδόσφαιρο αλλά και για το τι θα κάνει στη συνέχεια. Από εκεί και πέρα οι θεωρίες και οι αναλύσεις είναι πάρα πολλές όσον αφορά τις νέες ανάγκες που επιβάλλει το 26 και ο εξυγχρονισμός της νέας εποχής. Οι τεχνοκράτες που θα έρθουν ξέρουν καλά και τις αλλαγές που πρέπει να σημειωθούν στην εταιρεία, εκεί που η υποστελέχωση ήταν και είναι εμφανής. Είναι πολύ εύκολο να αντιληφθεί κανείς ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει ανάγκη από διευθυντές τμήματων που θα αναλάβουν ευθύνη και δεν θα ψάχνουν με κάθε ευκαιρία να βρουν έναν άλλο φταίχτη. Πάμε όμως στα πιο ουσιαστικά. Γιατί για μένα η σχέση που ένα μεγάλο κλαμπ της Ελλάδας έχει με τον κόσμο το αποτελεί και το πολυτιμότερο αγαθό της πορείας του και το κύριο συστατικό της επιτυχίας. Μέσα στην εβδομάδα που πέρασε είδαμε τον Τζίγκερ να μιλά στην τηλεόραση του Α. Ήταν καλός, κακός, πέτυχε κάτι. Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Το σημαντικό και το βέβαιο είναι ότι διαθέτει μια εμπειρία και αξίζει να ακουστεί η άποψή του ως ένα βασικό συμπέρασμα μετά από πολλά χρόνια στοχασμού. Αν ο κόσμος δεν είναι ενωμένος, την καλύτερη ομάδα να έχεις δεν μπορείς να πάρεις το πρωτάθλημα. Αυτό είπε και ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, λακωνικό και απόλυτα ξεκάθαρο. Συμπλήρωσε και με ένα άλλο βιωμά του. Το 2008 είπε: είχαμε ένα περίεργο γεγονός με την εμφάνιση της ΠΕΚ. Δεν ήμουν αντίθετος, αλλά ήταν λάθος το timing, γιατί διεκδικούσαμε το πρωτάθλημα τότε. Είχαμε δεχθεί 8 γκολ σε 25 μάτς και μετά σε πολύ λιγότερα δεχθήκαμε 9 γκολ. Είχαμε απέναντί μας τον κόσμο. Το βουητό μετά την ΠΕΚ έγινε αποδοκιμασίες και επηρεάστηκε η ομάδα. Χρειάζονται εξηγήσεις τα πώς και γιατί, ειδικά σε περίοδους κρίσεων, για το πώς επηρεάζουν τις καταστάσεις. Και από εκεί ξεκινάμε. Τι να τους κάνεις στους τεχνοκράτες και τους ειδικούς στα οικονομικά, στο μάρκετινγκ, στην επικοινωνία, στα νομικά, αλλά και στο παιχνίδι, αν δεν λειτουργούν με γνώμονα την ενότητα και την συσπήρωση του κόσμου. Ειδικά σε ένα μέγεθος όπως ο ΠΑΟΚ, που η ιστορία του έχει δείξει πόσο πολύ δεμένος είναι με τους ασπρόμαυρους οπαδούς εντός και εκτός Ελλάδας. Να γίνω και πιο συγκεκριμένος, τι να τα κάνεις τα βιογραφικά και τα προσόντα και τα πτυχία, αν δεν μπορείς να αντιληφθείς τις συνέπειες που έχει κάθε μεγάλη απόφασή σου στο συναίσθημα του κόσμου. Καλά τα νούμερα, αλλά υπάρχουν και κάποιες φάσεις στην ιστορία, όπως τώρα που ο σύλλογος υποφέρει από εσωστρέφεια και οφείλεις να προσέχεις διπλά και τριπλά τα μηνύματα που του στέλνεις. Κάποια βασικά πράγματα απαιτούν αίσθηση και αντίληψη της πραγματικότητας. Και ο ΠΑΟΚ αυτή την κρίσιμη εποχή δεν μπορεί να σκέφτεται καμία άλλη ως προτεραιότητα από την προσπάθεια για συσπήρωση. Όλα, με όλα από εκεί ξεκινάνε. Και ελπίζουμε κινήσεις που θα γίνουν να βοηθήσουν στο μέγιστο προς αυτή την κατεύθυνση. Η λειτουργία στην πράξη θα έρθει να αποδείξει τα πάντα. Σε κάθε περίπτωση, η αρχή με τις συνεργασίες που ανακοινώθηκαν ήταν πραγματικά αρκετά θετική.

Ολυμπιακός τώρα θέλει να κλείσει μέσα στον μήνα τον βασικό του αριστερό μπακ, και λέμε το βασικό διότι ο εκπρόσωπος του Φραντσίσκο Ορτέγκα είναι ενεργός στη διεθνή αγορά και όλα δείχνουν ότι θα φέρει πρόταση στους Ερυθρόλευκους για την πώληση του Αργεντίνου ποδοσφαιριστή. Δεν είναι τυχαίες άλλωστε και οι πρόσφατες αναφορές στο εξωτερικό περί ενδιαφέροντος της Ουντινέζη αλλά και ισπανικών ομάδων. Η πειραϊκή ομάδα την πλευρά της κάνει όλες τις απαραίτητες κινήσεις για να είναι έτοιμη όταν πρέπει. Άλλωστε, όπως έχουμε αναφέρει αρκετές φορές, ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να πορευτεί τη νέα περίοδο έχοντας δύο μη κοινοτικούς αριστερούς μπακ. Και αυτή τη στιγμή ο επικρατέστερος για να φέρει καλή προσφορά είναι ο Ορτέγκα, χωρίς όμως να αποκλείται να συμβεί κάτι ανάλογο και με τον Μπρούνο Νεμαέτσι, για τον οποίο υπήρχαν κρούσεις τον περασμένο Γενάρη, όταν ήταν με την Εθνική Νιγηρία στο κύπελο Εθνών Αφρικής. Οι Ερυθρόλευκοι λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονται σε επαφές με τη Σεβίλη το τελευταίο διάστημα για την απόκτηση του Αντριά Πεδρόσα, ο οποίος αγωνίστηκε ως δανεικός στην Έλτσα αλλά είχε συνυπάρξει στην πρώτη με τον Μεντιλίμπαρ, 27χρονος βραχύσομος ποδοσφαιριστής, 31 συμμετοχές, ένα γκολ, 2 ασίστ στην περασμένη περίοδο. Δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Σεβίλη μέχρι τον Ιούνιο του 28 και βλέπω μια χρηματιστηριακή αξία στα 3 εκατομμύρια. Τώρα, πέρα από τον Πεδρόσα υπάρχουν και άλλες λύσεις, όπως οι δύο ελληνικές, τον Δημήτρη Γιαννούλη και Χαραλάμπου Λυκογιάννη. Σχετικά με τον πρώτο, είναι ένας παίχτης που ταιριάζει στο στυλ παιχνίδι του Μεντιλίμπαρ και σε κάθε περίπτωση δεν περνάει απαρατήρητος από τους Ερυθρόλευκους. Τώρα, τα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός έχει ψάξει την υπόθεσή του, ρωτώντας την Άσμπουργκ αν τον παραχωρεί και με τι ποσό, και έκτοτε είναι στα υπόψη. Πάντως η πειραϊκή ΠΑΕ δεν έχει κάνει κάποια κίνηση περαιτέρω. Πρόκειται για μια περίπτωση που παρακολουθεί στενά. Πρόκειται για έναν καλό Έλληνα παίχτη που υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να πιάσει και λιμάνι. Βεβαίως, σοβαρό ενδιαφέρον για το Γιαννούλη έχουν δείξει ο ΠΑΟΚ και η νεοφώτιση στην Premier League Coventry. Δεν έχουμε κάτι προς ώρας. Αυτά που ξεχωρίζουν δηλαδή.

Όντως Ολυμπιακός καίγεται για φόρφιλε, ναι. Ο Μεντιλίμπαρ έχει τοποθετήσει στην κορυφή της λίστας με τις μεταγραφικές προτεραιότητες την απόκτηση ενός κεντρικού επιθετικού. Ο βασικός λόγος είναι πρακτικός. Ο Μεντιλίμπαρ σκέφτεται ότι ο Ολυμπιακός θα κληθεί να παίξει προκριματικά και είναι ορατό το ενδεχόμενο να μην έχει στη διάθεσή του τους Αγιούμπ Ελκαμπή και Μεχτή Ταρέμι που θα έχουν υποχρεώσεις με το Μαρόκο και το Ιράν αντίστοιχα στο παγκόσμιο κύπελο. Είτε να τους έχει μεν διαθέσιμους, αλλά όχι στο επιθυμητό επίπεδο δηλαδή. Κάπως έτσι ο Βάσκος έχει εισηγηθεί με ιδιαίτερη ζέση την απόκτηση επιθετικού. Αντιλαμβάνεται πόσο κρίσιμο είναι για τους Ερυθρόλευκους να επιστρέψει στη League Face του Champions League. Ο Γιάρντσουκ από την άλλη πλευρά αποτελεί μια ξεχωριστή περίπτωση και αν ο Ουκρανός ήθελε να επιστρέψει στην Ελλάδα, τότε ο Βάσκος θα τον καλοδεχόταν πίσω αρκεί να συνειδητοποιούσε ότι δεν θα είναι η πρώτη επιλογή, αλλά ο ρόλος του θα ήταν ο ίδιος όπως τα προηγούμενα έτη που έπαιζε στον Ολυμπιακό. Αυτά για τους Ερυθρόλευκους, δεν έχω κάτι άλλο. Κάτι πρακτικό, κάτι πιανούμενο δηλαδή. Στην ΑΕΚ τώρα, μιας και η Σοφία Καρακασίδη αυτή την ώρα πνίγεται από τη δουλειά, μου είπε κάποια πράγματα να σε μεταφέρω. Η Ένωση λοιπόν σύμφωνα με τη Σοφία είναι αποφασισμένη να κρατήσει τον Λουκά Γιώβιτς και θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για να επεκτείνει τη συνεργασία μαζί του. Ωστόσο αν δεν υπάρξει συμφωνία υπάρχουν πιθανότητες να επιστρέψει στην πατρίδα του και λογαριασμού του Ερυθρού Αστέρα. Η Σοφία λέει ότι το γράφει και το TV Arena Sport, το τουρκικό δημοσίευμα αυτό. Οι άνθρωποι τώρα του Ερυθρού θα ήθελαν ο Γιώβιτς να ηγηθεί τις προσπάθειες της πρωταθλήτριας Σερβίας στα προκριματικά του Champions League. Γι' αυτό και παρακολουθούν στενά την υπόθεση. Ο 29χρονος έχει σημειώσει 20 γκολ σε 38 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις με την Ένωση, γεγονός που εννοείται πως έχει τραβήξει ξανά το ενδιαφέρον πολλών ευρωπαϊκών συλλόγων. Σίγουρα το κασέ του θα είναι ανεβασμένο, είτε παραμείνει στην ΑΚ είτε πάρει μεταγραφή ένας Γιώβιτς ο οποίος επιστρέφει στα δικά του στάνταρτς. Σίγουρα αποτελεί και ένα έτσι μια προϋπόθεση πακτολών χρημάτων. Πάλι ανοιχτά τα δεδομένα. Λοιπόν, μισό τραγούδι και επιστρέφουμε με μπάσκετ. Σε περίπου 24 λεπτά έχουμε τζάμπολ στους Αδέρνες και Φιλίες για το Game 3 ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Μην ξεκινήσετε ερωτήσεις για ποινές, για. Θα πούμε 2-3 ποινές τι ανακοινώθηκε. Μέχρι εκεί δεν θα το πάμε τόσο στα άκρα όσο θέλουν οι δύο ομάδες. Ομάδες διοικήσεις πιο σωστά. Σίγουρα οι οπαδοί δεν είναι χαρούμενοι με αυτά που συμβαίνουν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, επιστροφή σε δύο λεπτάκια.

Η συμφωνία του Άρη με τον Βασίλη Σπανούλη δεν είναι απλώς μια εντυπωσιακή προπονητική κίνηση. Είναι ένα ακόμη κομμάτι σε ένα παζλ που όσο περνά ο καιρός δείχνει να αποκτά σαφές σχέδιο, συγκεκριμένη κατεύθυνση και μπασκετική λογική. Αυτό που στην αρχή ακουγόταν σχεδόν σαν καφενειακή υπερβολή τελικά υλοποιήθηκε. Και η υλοποίησή του λέει πολλά όχι μόνο για τον προπονητή που έρχεται, αλλά και για τον οργανισμό που επιχειρεί να ξανασυστηθεί στο κοινό. Ο μπασκετικός Άρης υπό την νέα ιδιοκτησιακή πραγματικότητα του ΣΥΑΟ, και ας μην κρυβόμαστε με τη βαρύνουσα παρουσία της οικογένειας Αντετοκούμπο στο ευρύτερο κάδρο, θυμίζει πλέον έναν οργανισμό που ακολουθεί τα σωστά βήματα ενός σύγχρονου μπασκετικού project. Όχι με κραυγές, όχι με μεγαλοστομίες, όχι με κινήσεις νέου πλουτισμού, αλλά με χαμηλούς τόνους, με μεθοδικότητα και διαδοχικές κινήσεις που δείχνουν ότι υπάρχει σχέδιο, υπάρχει πλάνο. Πρώτα ξεκαθάρισε το ιδιοκτησιακό τοπίο, μετά μπήκε σε διαδικασία τακτοποίησης εκκρεμωτήτων και απαλλαγής από βάρη του παρελθόντος. Η ομάδα καθαρίστηκε από χρέη που για χρόνια λειτουργούσαν σαν βαρύδι. Παράλληλα, τιμήθηκε μέχρι τέλους η προσπάθεια που είχε ξεκινήσει την προηγούμενη σεζόν, χωρίς βιαστικές αποδομήσεις, χωρίς αλαζονία και χωρίς την ανάγκη να διαγραφεί ό,τι προϋπήρχε για να φανεί έτσι το νέο πιο λαμπερό. Την ίδια στιγμή μπήκε σε ράγες και το ζήτημα του γηπέδου, του υφιστάμενου ιστορικού αλλά γερασμένου γηπέδου, της ανακαίνησής του και της λειτουργικής του αναβάθμισης, εφόσον επιτέλους η πολιτεία ξεμπλοκάρει όσο για χρόνια παραμένουν εγκλωβισμένα στη γραφειοκρατία. Ο Άρης δεν μίλησε απλώς για όραμα, άρχισε να ακουμπά και τα δύσκολα πρακτικά ζητήματα ενός σοβαρού οργανισμού. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και ισχυροί συμβολισμοί. Η ταυτόχρονη παρουσία του Νίκου Γκάλι, της οικογένειας Αντετοκούμπο, μαζί με τη μητέρα τους και του Ρίτσαρντ Σιάου, δεν ήταν μια απλή φωτογραφία δημοσίων σχέσεων. Ήταν ένα μήνυμα συνέχειας, ταυτότητας και προοπτικής. Το παρελθόν, το παρόν και μια πιθανή διεθνής διάσταση του μέλλοντος βρέθηκαν στο ίδιο κάδρο. Πλέον ήρθε η κίνηση στο θέμα του προπονητή. Και τι κίνηση? Βασίλης Σπανούλης, ένας άνθρωπος που δεν κουβαλά μόνο το βάρος του τεράστιου παίχτη, αλλά και το προφίλ ενός προπονητή που ανεβαίνει γρήγορα επίπεδο. Ο Άρης δεν παίρνει απλώς έναν προπονητή, παίρνει, πώς να το θέσω τώρα, παίρνει ένα σύμβολο νικητή, έναν άνθρωπο με έντονη προσωπικότητα, με αύρα ευρωπαϊκή και τη δυνατότητα να αλλάξει αμέσως την αίσθηση γύρω από τον οργανισμό. Και αυτό σηματοδοτεί και κάτι ακόμη. Όταν ένας οργανισμός έχει πλάνο, έχει σεβασμό και διάθεση και πραγματική αγάπη για τον μπάσκετ, μπορεί να τολμήσει, μπορεί να ταράξει τα νερά, όχι με φωνές, όχι με εύκολες υποσχέσεις και όχι με επικοινωνιακές υπερβολές, αλλά με κινήσεις που έχουν περιεχόμενο, με αποφάσεις που δείχνουν ότι δεν αρκείται στη διαχείριση της καθημερινότητας, αλλά επιχειρεί να αλλάξει το επίπεδο στο οποίο κινείται. Το σημαντικότερο όμως ίσως είναι αλλού. Ο Άρης δείχνει να εξελίσσεται ένα καθαρά μπασκετικό πλάνο, έτσι όπως εξελίσσονται τα σοβαρά μπασκετικά project διεθνώς. Η διεκτυσιακή σταθερότητα, οικονομική εξυγίανση, σεβασμός στη συνέχεια, αναβάθμιση εγκαταστάσεων, ισχυροί συμβολισμοί και επιλογή προπονητή με κύρος και προοπτική. Και όλα αυτά βήμα-βήμα, χωρίς να προηγείται η φασαρία του σχεδίου, αλλά το ίδιο το σχέδιο. Και εδώ υπάρχει μια λεπτομέρεια που δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη. Μέχρι στιγμής ο νέος Άρης δεν έχει ψηλήσει κουβέντα για την ΕΟΚ, για τον πρόεδρο της ΕΟΚ, για την Επιτροπή Διαιτησίας, για παρασκήνια, για ισορροπίες και για όλα εκείνα που συχνά καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια από το ίδιο το μπάσκετ, ενώ έχει ήδη διανύσει χιλιόμετρα στο προσκήνιο. Μοιάζει, και πιθανότητα έτσι είναι, να μην έχει διανύσει ούτε μισό μέτρο στο ημίφος. Και αυτό για τον Άρη δεν είναι απλώς επιλογή τακτικής, είναι ταυτοτικό στοιχείο, διότι αυτό ήταν σε μεγάλο βαθμό και το κλειδί της αυτοκρατορίας. Ο Άρης μπήκε στο σπίτι κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα, επειδή αυτό που έβλεπε στο γήπεδο ήταν αυτό που υπήρχε. Ούτε καμαρίλες, ούτε προστασίες, ούτε εύνοιες, ούτε δικοί του πρόεδροι, γραμματείς και φαρισαίοι. Έπαιζε Πέμπτη βράδυ στην Ευρώπη, ταξίδευε Παρασκευή, ενίοτε και Σάββατο πρωί και αγωνιζόταν Σάββατο απόγευμα για το ελληνικό πρωτάθλημα. Με άλλη ομάδα στην Ελλάδα, άλλη στην Ευρώπη. Η ΕΟΚ απαγόρευε τους ξένους παίχτες στο ελληνικό πρωτάθλημα και πάλι στεκόταν όρθιος όμως. Ο αυτοκράτορας μπήκε στα σπίτια όχι επειδή είχε μηχανισμούς, αλλά επειδή είχε τον Γκάλι, είχε τον Γιαννάκη, είχε τον Φιλίππου, τον Ρωμανίδη και τα άλλα παιδιά. Επειδή είχε μπάσκετ, επειδή είχε αλήθεια. Και οι Αρίοι ήξεραν το όνομα του Προέδρου των Τίτλων, του Χρήστου Μιχαηλίδη, και μέχρι εκεί, κανείς άλλος στην Ελλάδα ίσως δεν το ήξερε.
το πρόσωπο του Άρη ήταν οι παίχτες του. Ήταν το γήπεδό του, η φανέλα του, ο τρόπος που κέρδιζε, ο τρόπος που ταξίδευε, ο τρόπος που έκανε μια ολόκληρη χώρα να κάθεται μπροστά στην τηλεόραση κάθε Πέμπτη. Αν κάτι λοιπόν έχει πραγματική αξία στη σημερινή συγκυρία, δεν είναι μόνο ότι ο Άρης φέρνει το Σπανούλι. Είναι ότι δείχνει να θυμάται ποιος ήταν όταν έγινε μεγάλος. Όχι ως νοσταλγία, όχι ως μουσιακή αναπαράσταση, αλλά ως αρχή λειτουργίας. Μπάσκετ πρώτα, οργάνωση πρώτα, καθαρότητα πρώτα και μετά όλα τα υπόλοιπα. Η συμφωνία με τον Σπανούλη ανεβάζει τον πήχη, δημιουργεί προσδοκίες, ενθουσιασμό αλλά και ευθύνη, γιατί τέτοιες κινήσεις δεν ολοκληρώνονται με την ανακοίνωση, εκεί αρχίζουν. Ο Άρης πλέον καλείται να αποδείξει ότι δεν έκανε απλώς μια μεγάλη επικοινωνιακή κίνηση, αλλά ότι μπορεί να βρει να στηρίξει με ρόστερ, με δομές, με υπομονή και μπασκετική συνέπεια. Όμως για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια η αίσθηση είναι πως κάτι δεν γίνεται τυχαία, κάτι χτίζεται. Και αυτό για ένα σύλλογο που κουβαλά τόσο μεγάλο παρελθόν αλλά έχει τόσο μεγάλη ανάγκη από ένα κανονικό μέλλον είναι ίσως σημαντικότερο ακόμη και από την ίδια τη βόμβα που πυροδότησε με τον Βασίλη Σπανούλη.

και δεν είναι σίγουρα οι ανακοινώσεις, δεν είμαι εγώ που θα τον φέρω στο προσκήνιο, θα είναι το μπάσκετ. Θα το θυμηθούμε όλοι, θα το δούμε μπροστά μας να συμβαίνει, αν μη τι άλλο. Και δεν είναι και τιμωρίες. Λοιπόν, δυστυχώς θα το αναφέρουμε και αυτό. Βρισκόμαστε ένα τέταρτο πριν από το Τζάμπολ. Ξαναλέω, στο Αδέρνης και Φιλίας Game 3 ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Η σειρά είναι ισόπαλη στο 1-1. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ανακοινώσει πριν από λίγη ώρα κυρώσεις για τα περιστατικά που καταγράφηκαν στο ντέρμπι της 5ης Ιουνίου στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Και πόσο κρίμα το πλάνο, μπάσκετ, ομάδα, βήμα-βήμα να πηγαίνουμε εδώ. Λοιπόν, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τιμωρήθηκε με έναν μήνα απαγόρευση εισόδου από τα γήπεδα και πρόστιμο 30.000 ευρώ. Αντίστοιχα, ο Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός Νικόλαος Λεβενιώτης τιμωρήθηκε με απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για έναν μήνα και πρόστιμο 20.000 ευρώ. Σε ό,τι αφορά την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, έχει ένα πρόστιμο 4.000 ευρώ, εκ των οποίων 3 αφορούν ευρυστικά συνθήματα χωρίς αποδέκτες φυσικά πρόσωπα και 1.000 ευρώ για επεισόδια που σημειώθηκαν εντός του γηπέδου, εκτός αγωνιστικού χώρου. Επίσης, ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε με επιπλέον πρόστιμο 44.000 ευρώ για τη συμπεριφορά του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Στην πλευρά του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαρτζόκας τιμωρήθηκε με αυστηρή επίπληξη, πρόστιμο 10.000 ευρώ και υποχρέωση δημόσιας συγγνώμης, ενώ επιβλήθηκαν επιπλέον ποινές για δυσφήμιση του αθλήματος. Σε επίπεδο συλλόγου, η ΚΑΕ Ολυμπιακός καλείται να καταβάλει συνολικά 80.000 ευρώ για τις πράξεις των στελεχό της. Ξαναλέω, οι αποφάσεις αφορούν τα γεγονότα του δευτέρου τελικού του ελληνικού πρωταθλήματος στο ΟΑΚΑ. Και όπως αναφέρει η ανακοίνωση, εντάσσεται στο πλαίσιο των πειθαρχικών διαδικασιών της διοργανώτριας αρχής και έρχονται μετά από ένα λυσβερί σε ανακοινώσεων που δεν νομίζω κανένας φυσιολογικός άνθρωπος να έκατσε να παρακολουθήσει, και ούτε εγώ. Τώρα, 12 λεπτά πριν από το τέλος, πάμε να μιλήσουμε λίγο για μπάσκετ. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί στο Game 2, 12 λεπτά πριν ξεκινήσει το Game 3. Τώρα δεν χρειάζεται να είσαι και εξπέρ για να καταλάβεις ότι ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε τον Ολυμπιακό στο Game 2 σχετικά, πώς να σου το πω ρε παιδί μου, οι πράσινοι στήριξαν την επικράτησή τους στη σκληρή άμυνα, κυνήγησαν τον Φουρνιέ, κυνήγησαν τον Βεζέγκοφ, βρήκαν τα χαμένα σουτ του Σεφ, ειδικά ο Νάτζελ Χέις Ντέιβις, και με τον Ολυμπιακό να χάνει λάδια από κάποιο σημείο και μετά το παιχνιδιού πήρε μια νίκη που τον κρατάει ζωντανό στη διεκδίκηση του τίτλου και οριθητεί σίγουρα ακόμη ένα παιχνίδι στο κλειστό του ΟΑΚΑ, το οποίο θα το δούμε την Τετάρτη. Υπάρχουν δύο σημαντικές ελλείψεις για τον καθένα από τους μονομάχους, όπως λέγαμε και μετά τον Game 1. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει τον Κώστας Λούκα, αναγκάζεται έτσι να αφήνει έξω τον Ραν Γκόμεθ και να βάζει σαν τρίτο γκάρτ τον Σόρτς. Ο βραχύσωμος άσος προσθέτει μεν ταχύτητα και μοιάζει λίγο πιο όριμος στις αποφάσεις του, πασάροντας καλά. Παραμένει όμως ένας αδύναμος κορίκος στην άμυνα, την οποία και χτυπά επίμονα ο Ολυμπιακός. Στο πρώτο παιχνίδι το κενό ήταν διπλό, γιατί εκτός της ηρεμίας και της ικανότητας του Σλούκα να κατευθύνει σωστά την επίθεση της ομάδας του, έλειπε πάρα πολύ και η ικανότητα του Ερνάν Γκόμεθ να μαζεύει rebound, με τους πυριώτες να σαρώνουν στις μάχες του αέρα, να έχουν όχι 2 και 3 αλλά 15 περισσότερες επιθέσεις. Σε διαφημιστικό τώρα περιβάλλον, στον αγώνα κερδίζει αυτός που έχει τις λύσεις και στο δρόμο το ίδιο ισχύει. Οι λύσεις είναι στο Χρήστου Πάρτς, κομμένο 95 στην Άρτα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, αξεσουάρ και άλλα, πάντα σε φόρμα και στο Facebook, πληκτρολογώντας Χρήστου Πάρτς. Τώρα ο Ραν Γκόμεθ έλειπε επίσης γιατί ο Χέις Ντέιβις δεν βρισκόταν σε καλό βράδυ, σημάδευε σίδερο για 33 λεπτά στο Σταδερνής και Φιλίας, στο Game 1. Τι έγινε στο ΟΑΚΑ? Ναι, μεν ο Ολυμπιακός σημάδεψε εκ νέου τον Σόρτς, όσο ο Ταμάν τον είχε στην πεντάδα του. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός φρόντισε να ισορροπήσει τα rebound 32-35 με τους γηπεδούχους, μάλιστα να παίρνουν 3 περισσότερα επιθετικά. Συν της άλλης, η άμυνα του Τριφυλλίου ήταν ακόμα πιο σκληρή από το παιχνίδι του Ειρήνης και Φιλίας, οδηγώντας εκ νέου τον Ολυμπιακό σε διψήφιο αριθμό λαθών, 14 είχε.
και κακή κυκλοφορία της μπάλας. Από τις λανθασμένες επιλογές των αντιπάλων τους, ο Παναθηναϊκός σκόραρε 15 εύκολους πόντους σε ένα παιχνίδι με χαμηλό σκορ. Ένα τέτοιο νούμερο αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ μεγάλο. Όσο για τον Χέις Ντέιβις, επέστρεψε Δημήτριος. Όπως συμβαίνει στα play-off, όλα αλλάζουν από μια νύχτα στην άλλη, με τον Αμερικανό να έχει μεν ένα μέτριο ξεκίνημα με 2 στα 7 σούτ, αλλά σιγά σιγά ανέβαζε στροφές και στην άμυνα πάνω στο Βεζέγκοφ και βέβαια στην επίθεση. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο πρώην MVP του Final Four έχασε μόλις 2 σουτ, είχε 4-5 τρίποντα και ανέβασε μόνος του τη διαφορά από τους 8 πρώτα, μετά στους 10 και στους 11 για το τέλος, στους 14 πόντους. Ακόμα και όταν δεν σκόραρε αυτός, είτε με μια assist είτε με ένα κλέψιμο, έδινε την ευκαιρία στους συμπαίκτες του να βάλουν την μπάλα στο καλάθι. Σπουδαίος από κάθε άποψη, έπαιρνε ρεβάνς για την κακή του εμφάνιση στον αγώνα της Τετάρτης.

από τον Ολυμπιακό απουσίαζε ξανά το Αλέρ Ντόρσεϊ. Ο διεθνής γκάρντ όπως και ο Σλούκας για τον Παναθηναϊκό είναι μια διπλή όψεως απώλεια για τους πρωταθλητές Ευρώπης. Από τη μία λείπουν οι πόντοι του, ίσως και η τρέλα του σε κάποιες στιγμές, και σίγουρα από τον κέφαλο της αντίπαλης άμυνας να τον παρακολουθήσει. Και από την άλλη, η έλλειψή του σημαίνει υπερφόρτωση του Εβάν Φουρνιέ, που παρόντος τον Ντόρσεϊ έπαιζε λιγότερο, ήταν πιο φρέσκος και καθοδηγούσε τις πεντάδες. Ο MVP του φετινού Final Four έπαιξε 34 λεπτά, τα έδωσε όλα με 15 πόντους και 7 assist, κυνηγητός στην άμυνα σε όποιον μάρκαρε, αλλά και 7 rebound. Δέχθηκε όμως και μια ανελαίτη πίεση από την άμυνα του Παναθηναϊκού, αποτέλεσμα να κάνει σχεδόν τα μισά λάθη, 7 από όσα συνολικά έκανε ο Ολυμπιακός, και να δώσει και ευκαιρίες στους πράσινους να φτάσουν σε εύκολο καλάθι. Η φρεσκάδα είναι ένα βασικό ζητούμενο για τον κουρασμένο από την υπερπροσπάθεια του Final Four Ολυμπιακό. Ο Μπαρτζόκας διάλεξε να φρεσκάρει την εξάδα ξένων χρησιμοποιώντας τον Χόλαντι του Τζόνς και τον Λυκίνα στη θέση του Γουόρντ. Θα πούμε για την εξάδα ξένων του Ολυμπιακού σήμερα εντός ολίγου. Ο πρώτος είχε μια αξιοπρόσεκτη παρουσία. Ο Γάλλος όμως ήταν ξανά 0 οξέα, 0 λιπαρά. Έκανε γρήγορα δύο φάουλ, έχασε μπάλες, δεν προσέφερε. Η κούραση στις κινήσεις Γουόκαπ, Βεζένκοφ, Πίτερς, του Τζόζεφ και σίγουρα του Μιλουτίνοφ είναι εμφανής. Χωρίς τον Ντόρσεϊ, ο Ολυμπιακός δεν έχει πλην του Φουρνιέ άλλη απειλή από την περιφέρεια και σκόρερε μόλις 58. Μπορεί η δική του άμυνα, αν ήταν επίσης σκληρή, να περιόρισε τον Αν, να μην αισθάνθηκε το Λεσόρ και να σταμάτησε εν μέρη της επελάσης του Όσμαν. Η επίθεσή του ωστόσο μπλόκαρε. Αν και ο αγώνας ξεκίνησε με τους φιλοξενούμενους να ελέγχουν, να προηγούνται με 10 πόντους, να γεμίζουν με άγχους γηπεδούχους όπως και στο ΣΕΦ και στο ΣΥΝ 17, έτσι και στο T-Center. Από κάποιο σημείο και μετά όμως βιαζόταν να τελειώσουν το παιχνίδι, σταμάτησαν να κυκλοφορούν την μπάλα, σούταραν τρίποντα χωρίς λόγο ή άστοχα όταν υπήρχε, και έλεγαν τον Παναθηναϊκό να επιστρέφει μέχρι να τους πάρει ολότερα τις μπουκές από το στόμα.

παραμένει σήμερα εκτός ο Ταλερντέρος για τον Ολυμπιακό εξαιτίας της στενότητας που τον ταλαιπωρεί. Ο Μπαρτζόκας έχει αφήσει εκτός εξάδας ξένων τους Φρανκ Νιλικίν, Αντόντα Χόλ, γεγονός που σημαίνει ότι θα διαχειριστεί τους Κόρι Τζόζεφ, Εβάν Φουρνιέ, Τάισον Βόρντ, Άλεκ Πίτερς και τα Ερικ Τζόνς. Από την άλλη, μετά την απουσία του στα δύο πρώτα παιχνίδια, Κώστας Λούκας είναι στη διάθεση του Αταμάν για το Game 3 που ξεκινά σε 5 λεπτά. Μάλιστα, ο αρχηγός του Τριφυλιού βγήκε για ζέσταμα για να τεστάρει το πόδι του μία ώρα και κάτι πριν από το τζάμπολ, κάτι που δεν συνηθίζει να κάνει. Θυμίζουμε ότι εκτός με ενοχλήσεις στη μέση δέθηκε και ο Τσέντι Όσμαν, με τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ να παίρνει τη θέση του στην εξάδα ξένων του Παναθηναϊκού. Τώρα, για τα σημερινά δεδομένα, υπάρχει ένα ζήτημα φρεσκάδα στον Ολυμπιακό, απόδειξη αποφάσης του Μπαρτζόκα, αλλά ο τρίτος αγώνας που γίνεται σε λίγη ώρα είναι μια διαφορετική υπόθεση. Θα μου πείτε σιγά το νέο play-off. Έχουμε κάθε παιχνίδι, είναι διαφορετικό. Με την ένταση μέσα και έξω από το γήπεδο να ανεβαίνει. Ο Ολυμπιακός θα ψάξει τη δική του κυριαρχία προσπαθώντας να περιορίσει τα λάθη του. Σε δύο μάτσες έχει κάνει συνολικά 30, ελπίζοντας ότι θα έχει και τον σε καλή μέρα και τους παίχτες που δείχνουν κουρασμένοι. Τώρα, από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός θα είναι πιο ήρεμος μετά το 1-1, αλλά θα χρειαστεί να βρει τον καλό Κέντρικ Ναν, γιατί αν στηριχτεί πάλι σε ένα παίχτη στην επίθεση δεν θα το καταφέρει. Ο Αταμάν έχει μαζί του και αυτό που θέλει, έχει μαζί του τον Κώστας Λούκα, γιατί έτσι θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει και τον Ερνάν Γκόμεθ, που θα προσφέρει αρκετές βοήθειες στην άμυνα, στα rebound, αλλά και θα βγάλει και την ενέργεια που συνηθίζει ο Ισπανός στο παιχνίδι. Γενικώς η σειρά, αν εξαιρέσει κανείς την δηλητηριασμένη ατμόσφαιρα, έχει αρκετό ψωμί, έστω και αν το μπάσκετ που παίζεται δεν είναι υψηλό επίπεδο, αλλά σε αυτή τη δεδομένη στιγμή το θέαμα μπαίνει πάντα σε δεύτερη μοίρα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. 3 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 9. 3 λεπτά πριν ο Κώστας Κότσης καθίσει στην ζεστή καρέκλα που δεν θα του αρέσει, δεν είναι πια χειμώνας. Γνέφηκα τα φαντικά, εντάξει. Ό,τι είναι τώρα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Θα τα πούμε Παρασκευή, Σάββατο εδώ στο εκθεσιακό κέντρο, χαζεύοντας τα οχήματα, τα κλασικά οχήματα και το μεγάλο φεστιβάλ της λέσχης κλασικών οχημάτων της Άρτας. Θα ανέβει εννοείται η συνέντευξη, θα την ποστάρω και εγώ στο προφίλ μου, θα την βρείτε στα social, για τα όσα θέματα μας έκανε το ρεύμα στην αρχή της εκπομπής. Ευχαριστούμε Βροχή γι' αυτό. Λοιπόν, ραντεβού την επόμενη Δευτέρα, φινάλε της σεζόν την ερχόμενη Δευτέρα. Μέχρι τότε, καλή εβδομάδα σε όλους. Είμαι ο Χρήστος Βελαέτης, είναι η εκπομπή The Locker Room Live. Μείνετε συντονισμένοι στο Ναυρακία FM και το 919.gr.

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.
6: Υπόγειες διαδρομές.

0: κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
1: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί.
0: Στον Αμβραγέ 919
2: ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

για όλες τις μικρές μου λέξεις, ούτε αν έγραφα για σένα. Το πιο γλυκό τραγούδι που άκουσες δεν έχει νόημα τι κάνω. Για όλες τις μικρές μου λέξεις.

όλες τις μικρές μου λέξεις ούταν ήμουν ο Νανσής. Είχα δολάρια στα μάτια μου, άφηκε νόημα τη χάνω. Για όλες τις μικρές μου λέξεις.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, δύο φορές πιάνετε και για την προηγούμενη εκπομπή που δεν είμαστε εδώ. Για την προηγούμενη Δευτέρα μάλλον. Ο Κώστας Κότσης είναι πίσω από την κονσόλα, πίσω από τους υπολογιστές, πίσω από τα MP3 του 919.gr ή του Ambrakia FM.

Bloom. Την αυτό που ακούσαμε είναι ο κύριος Μαρκάτος, είναι το τραγούδι του Ήλιος Μπυρίτσα και μιας και πήγαμε στο καλοκαίρι, έτσι αρχίσαμε κάπως ανάλαφρα σήμερα. Μείνετε μαζί μας, μείνετε στον Αμβρακία FM, έχουμε πολλές εκπομπές σήμερα, ξεκινήσαμε από τις 7, θα φτάσουμε μέχρι τις 1 τουλάχιστον με εκφωνητές πίσω από τα μικρόφωνα του σταθμού μας.

Όλο αυτό το διάστημα που κάναμε να τα πούμε, είδαμε ωραία live, θα τα πούμε όμως αργότερα αυτά. Ήταν ο Σταύρος Λογαρίδης και το πρώτο τραγούδι, το τραγούδι που μόλις τελείωσε, και πάμε στο επόμενο που είναι...

Πιο γρήγορα από το νόμο, ενώ μέσα στο κρύο άλλος ένας περιμένει την αγάπη, το νύκτο ένα ξένο παντελόνι. Όλοι είμαστε από σάρκα και αίμα. Μαυροκρινόμαστε αγαπώντας περισσότερο το ψέμα. Κι αυτή η φωτιά που μέσα μας ανάβει μας βίνει στη σιωπή και στο χώμα μας τα βίνει. Ένας τρόπος να μεγαλώνουν οι πόλεις, ταξικές διαφορές, ο ρατσισμός

το φως που κοιτάς όταν η ζωή περνάει. Στερεονόβα είναι η νέα τάξη που χτυπάει τώρα που η ιστορία καίει σαν πυρωμένο σίδερο. Κοιτάζω πέρα το μεγάλο μαύρο σύννεφο από το σημείο αυτό με οδήγησε μια παραλία και ανοίγει σκέψη.

Μαρία Παπαγεωργίου με σε Minimal After Love. Πολλά πολλά χρόνια πάμε πίσω. Το τραγούδι είναι παλιό, είναι διασκευασμένο όμως.

0: Είναι ένα πάρα πολύ παλιό τραγούδι, αρκετά πολλά χρόνια πριν. Ένα νεοκυματικό τραγούδι, το πρώτο τραγούδι σε ο Λάκης Παπάς. Κάποτε αυτό το τραγούδι ακουγόταν με μια κιθάρα μόνο. Ψάξτε το, θα το βρείτε.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.

Ένα τραγούδι που ακούγεται πλέον παντού, το Βάλς των Ονείρων, η Μαριάννα Κατσιμίχα που την είδαμε στο Ντακάμπο πριν το προηγούμενο Σάββατο και ήταν υπέροχη, μπορώ να πω, μαζί με τους υπόλοιπους συνεργάτες της που ήρθαν και έπαιξαν για μας.

Μεγάλη κουβέντα θα μπορούσαμε να ανοίξουμε τώρα με αυτό το τραγούδι του Στάθη Δεργόση, το «Φεύγει η ζωή». Τώρα φεύγει η ζωή, γιατί την αφήνεις να φύγει και πού πάει η ζωή αν φύγει. Και πολλά πράγματα, αν δεν τα κρατήσεις, θα φύγουν. Τι να λέμε τώρα, είναι μεγάλη κουβέντα και πρέπει να κάνουμε. Γράψτε εκεί στο chat όσοι θέλετε να γράψετε αυτό που θα σκατεύει. Η ώρα είναι 9.30 περίπου και συνεχίζουμε. Βαγγέλη Γερμανός, αυτό πρέπει να ήταν στα μπαράκια το τραγούδι «Γόησα» ή στο δεύτερο δίσκο του Βαγγέλη Γερμανού? Στο δεύτερο πρέπει να ήταν.

Ξαναγυρνάμε στο παρελθόν και ακούμε διάφορα τέτοια παλιά παλιωμοδίτικα τραγούδια. Να θυμόμαστε που και που κάποια πράγματα για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν νεότεροι. Τι έχουμε εδώ, τι έχουμε.

Φύγαν οι ρεμπέτες μας, μείναν τα ρεμπέτικα. Και τα ακούμε, τα ξανακούμε, τα ξανακούμε σε χίλιες δυο διασκευές. Θα πω μια μαγική λέξη για το επόμενο τραγούδι. Πινέζας. Τώρα όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Και όποιος δεν κατάλαβε, ρωτάει.

Κωνσταντής Πισιόλης εδώ στα μαύρα μου χελιδόνια. Ο Κωνσταντής Πισιόλης που τον είδαμε το Σάββατο εδώ στο εκθεσιακό κέντρο και από την επόμενη μέρα, την Κυριακή, έβλεπα μόνο βίντεο από όλους τους γνωστούς και φίλους από αυτή τη συναυλία. Τι έγινε τελικά? Πολύς κόσμος. Μια πολύ δυνατή συναυλία, μια πολύ δυνατή μπάντα και ένα πολύ δυνατό ερμηνευτή. Θα μας μείνει αξέχαστη. Ευχαριστούμε τον Γάιδαρο που μας πρόσφερε αυτή την εμπειρία. Ο Κωνσταντής Πισιόλης που ξεκινάει την περιοδία του, την καλοκαιρινή περιοδία του, από εδώ, από την πόλη μας. Που ξεκίνησε μάλλον την καλοκαιρινή περιοδία του από την πόλη μας. Όσοι τον έχασαν θα έχουν την ευκαιρία να τον δουν στο Γοργόμηλο αρχές Αυγούστου, αλλά και κάτι άλλο ψιθυρίζεται. Περισσότερα όταν μάθουμε και αφού μάθουμε. Ο Ζωπαρούν ακούμε το «Μαύρα μου χελιδόνια».

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

Λοιπόν, ήταν η Κο Γιαμάν, το συγκρότημα που ακούσαμε, και το τραγούδι τους Airbnb. Τα μέλη των Κο Γιαμάν, οι δύο από τους τρεις, συνόδευσαν τον Κωνσταντίν Πιστιόλη προχθές εδώ που τον ακούσαμε πίσω στο εκθεσιακό κέντρο Κώστας Βάγιας. Αυτά έχουμε να σας πούμε, οπότε ψάξε και τους Κο Γιαμάν, είναι πάρα πολύ καλή μουσική και αξίζει να ενδιαφερθείτε για αυτούς και να δείξετε το ανάλογο ενδιαφέρον. Μέχρι τότε εμείς ακούσουμε Πέρα Βρέχει.

Και από το ρυθμικό φανκ των Πέρα Βρέχη και το τραγούδι του Steve Tay να περάσουμε στη διαστημική pop των συγκροτήματος Πράκτορες του House.

Ο ερμηνευτής έχει τον τίτλο P.Y.E.V.H. Βίκτορας. Το τραγούδι που ακούσαμε ήταν το Φασέι, και εσείς αν θέλετε μπορείτε να το κατατάξετε σε κάποιο μουσικό είδος. Αν θέλετε μπορείτε να το γράψετε στο 919.gr σε ποιο είδος μπορεί να καταταγεί αυτό το τραγούδι. Αν θέλουμε να το κατατάξουμε σε είδος, δεν είναι απαραίτητο αυτό, αλλά λέμε που θα το κατατάσσετε αν το βάζετε κάπου.

Ο θάνατος ξεπόρτισε, πάει σε καινούρια μέρη. Και φτάσε στον τόπο μας, μου οδηγό του ένα αστέρι. Το κλέψα από τον ουρανό και το φοράει στο μπράτσο. Με το δεξί κράτα πιστόλι, αριστερά το λάσο. Κι απειλεί τον ουρανό να του τα πάρει όλα. Αν δεν χωρέσει τις ψυχές που στέλνει στα κυβότια, θα να αντεχωρώ μόνο όσους ήρθανε στην ώρα. Οι υπόλοιπες ψυχές θέλουν τα σπίτια τους ακόμα. Τους

ξεχνάς να φύγεις ως τη δύση. Αλλιώς θα σε εγκλωβίσω σε βροχές και καταιγίδες. Σε χιόνια θα δαχτείς μαζί μου ποιο παιδί μου πήρες. Και εκεί θα σε τυφλώνει όλη η λάμψη του στο χιόνι. Να σου θυμίζει πως το φως του κόσμου δεν τελειώνει.

θάνατος και ο ουρανός, οι δυο θεοί μαλώνουν. Γιατί ο χρόνος είναι τεμπέλης και στην τύχη τα έχει αφήσει. Ο χρόνος που παλιώνει φεύγει, πίσω δεν γυρίζει. Και ο νέος τις ψυχές που φύγαν πέρσι δεν γνωρίζει. Το θέμα είναι όλοι εμείς να τους θυμίσουμε τα νιάτα. Το πλώμα στο θάνατο είναι να του χαμογελάμε. Στον ουρανό που θύμωσε τις αίσθησεις, τις καρδιές μας να φυλάμε. Και το

καιρούς που ο ίδιος κουράστηκε πια να θέλει. Η μάντισα πά στο βουνό, είπε Θεέ μου, δεν θέλει να ξέρει. Ο άρατος πόλεμος είναι ορατός, μα του κλείνει στα μάτια. Ενώ όλα ξεκάθαρα, αν πα για τον πόλεμο, χωρίς το μίσος που σπέρνουν στις

μας γυμνή. Στον παγετόν από χρόνος και ο θάνατος βάζουν τον ουρανό να τους αμυνθεί. Μεγάλο το κάδρο για να έχεις εικόνα, χάμενος στον κόσμο με σπίτι τη γη. Ο φόβος του ανθρώπου είναι ο χρόνος, ο θάνατος και χωρίς στέγη να έρθουν και ραφνοί. Αυτό μας κρατά στη βαρύτητα κάτω, γι' αυτό και πετάνε μονάχα οι θέοι. Πολεμάνε το φόβο, εμείς πολεμάμε το ίδιο μα

0: Φτιάξαμε, βάλαμε βέρα. Και τώρα οι θεοί αποφασίζουν για μας. Και το χρόνος και ο θάνατος πια δεν μας θέλουν πατέρα.
1: Ο θάνατος και ο ουρανός, οι δυο θεοί μαλώνουν. Γιατί ο χρόνος συντεβαίνει και στην τύχη τα έχει αφήσει. Ο χρόνος που παλιώνει φεύγει, πίσω δεν γυρίζει. Και ο νέος τις ψυχές που φύγαν πέρσι δεν γνωρίζει. Το θέμα είναι όλοι εμείς να τους θυμίσουμε τα νιάτα. Το πλώμα στο θάνατο είναι να του χαμογελάμε. Στον ουρανό που θύμωσε τις αίσθησεις, καρδιές μας να φυλάμε. Και το χρόνο τεμπέλη μην κρατάμε.

Κατά βλάθος, ο θάνατος και ο ουρανός. Ο Ταφ Λάθος θα είναι στο Αμβραγκαία Φέστιβαλ αρχές Αυγούστου, νομίζω, εδώ δίπλα στην Αμφιλοχία που γίνεται το συγκεκριμένο φεστιβάλ. Και όποιος θέλει μπορεί να πάει εκεί να τον ακούσει, είναι την ίδια μέρα που είναι η Νατάζα Μπουφίλιου. Αν η Νατάζα Μπουφίλιου έχει αυτό το σοου που έκανε και την τελευταία φορά που την είδαμε στην Πρέβεζα, είναι κάτι μακριά από αυτό που έχω εγώ στο μυαλό μου για την Νατάζα Μπουφίλιου. Αν και μ' αρέσει.

Το συγκρότημα ήταν η Ονειροπαγίδα και το τραγούδι του στο «Πες μου κάτι». Μείνετε συντονισμένοι, η ώρα έχουμε φτάσει, έχουμε καλύψει 3,5 ώρα εκπομπής εδώ στον Αμβρακία FM και συνεχίζουμε. Έχουμε μισή ώρα ακόμα. Μετά τις 11 ο Γιάννης Κότσης έχει ένα αφιέρωμα στον Άκη Πάνου, το τρίτο κατά σειρά αφιέρωμα σε τραγούδια του Άκη Πάνου. Μείνετε να το ακούσετε, έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον.

είπα δεν σταματά.

Γιάννης Αγγελάκας. Γιάννης Αγγελάκας λοιπόν, ακόμα περπατάω.

κουβέντα καλή. Το κλειδί στο χαλί. Τα πικρά και τα άσχημα, τα γλυκά τα δαμάσκηνα. Πάνω μου κλαίγες.

πάντοτε τόσα ζήσαμε κάποτε. Μια στιγμή σαν άλλοτε.

Το συγκεκριμένο τραγούδι το έχουμε ακούσει άπειρες φορές από αυτή εδώ την εκπομπή. Ήταν ο κύριος Κάπα, για όσους δεν τον ξέρουν, δεν τον θυμούνται, και το τραγούδι του «Πού πάμε» λέγει. Όπως είπαμε, έχουμε ακόμα 20 λεπτά που θα είμαστε μαζί. Μην φύγετε, μετά τις 11 ακολουθεί και άλλη εκπομπή με ελληνική μουσική.

0: πόσο σ' αγαπώ. Πιάστηκα σκηνή κορδόνι, έπλεξα στα ξένα. Άνοιξα σπακετερία, δεν γυρνώ σε σένα. Άνοιξα σπακετερία, πλούτησα στα ξένα. Βούτυξα στο μακαρόνι, αλίμονο σε μένα. Αλίμονο σε μένα, αλίμονο σε μένα, αλίμονο σε μένα.
1: Μάλλον δεν τελείωσε το μπάσκετ ακόμα, οπότε έχει λίγο χρόνο, έχει 2 λεπτά από ό,τι μας ενημέρωσαν. Μας ενημέρωσε ο Αλέκος. Γι' αυτό, μάλλον τζάμπα το παίξαμε το τραγούδι με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Νόμιζα ότι είχε τελειώσει το μπάσκετ, το είχε με τον Ολυμπιακό και ένας φίλος θα μας άκουγε. Αλλά

Από την ταινία του Πάνου Πανουσόπουλου «Μανία» ακούσαμε το τραγούδι στην αρχή του τραγουδιού από την Ελευθερία Αρβανιτάκη και τον Νίκο Ξηδάκη που έγραψε το τραγούδι. Να πάμε όμως στο σήμερα να ακούσουμε ένα τραγούδι του Αλέξανδρου Γουργουλιού που ήταν στο Μπουζούκι τη βραδιά που έπαιξε η Μαριάννα Κατσιμίχα στον Ντακάμπο στο νέο χώρο της Άρτας. Το τραγούδι του Αλέξανδρου Γουργουλιού λέγεται «Η Σπίθα».

Ρίσμηθα λοιπόν, μια σύνθεση του Αλέξανδρου Γουργουλιού, ακούσαμε τώρα με την Μαριάννα Κατσιμίχα, και να σας αφήσουμε με φιλιά και δακρυγόνα. Θα είμαστε μαζί με την άλλη Δευτέρα, αν όλα πάνε καλά, και σίγουρα μην φύγετε, ακολουθεί η εκπομπή αφιέρωμα στον Άκη Πάνο από το Γιάννη Κότση.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Καλησπέρα σας. Αρχίζει η εκπομπή «Πρόσωπα στο τραγούδι» που ετοιμάζει, επιμελείται και έχει την παραγωγή ο Γιάννης Κότσης. Την τεχνική επιμέλεια έχει πάντα ο Κώστας Κότσης που αποτελεί σταθερή αξία. Και στο μικρόφωνο βρίσκεται πάντα η Έφη Παπαχρήστου, έτοιμη να παρουσιάσει άλλη μια εκπομπή. Εκπομπή αφιέρωμα στον Άκη Πάνο, νούμερο 3. Υπότιτλος εκπομπής «Ο δρόμος είναι δρόμος». Στις δύο προηγούμενες εκπομπές ακούσαμε σχόλια για τη ζωή, το χαρακτήρα, τη στιχουργική και μουσική ικανότητα του συνθέτη, που τα υπέγραφαν δημοσιογράφοι, μουσική, μουσική παραγωγή, μουσικοκριτική και άλλοι σχετικοί με την τέχνη με την οποία ασχολήθηκε ο Άκης Πάνο. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε τραγούδια όσο πιο πολλά γίνεται, με μόνο σχολιασμό την παρουσίαση των τραγουδιών που τα βασικά στοιχεία ηχογράφησης, κυκλοφορίας και ερμηνείας. Ακολουθούμε λοιπόν το δρόμο που χάραξε ο Άκης Πάνο στο λαϊκό μας τραγούδι. Πρώτο τραγούδι «Ο δρόμος είναι δρόμος» που ερμήνευσε ο Νταλάρας από το LP με γενικό τίτλο «Θέλω να τα πω». Σε το 1982 από τη Μήνος.

Το τραγούδι «Πυρετός», όπως γράφει η ετικέτα του δίσκου, κυκλοφόρησε στις 20 Απρίλη 1971 σε δίσκο 45 στροφών της Philips, με το Γιώργο Τσιμπίδη να παίζει μπουζούκι στην ηχογράφηση. Το ερμήνευσε η Μαρινέλα, που συνολικά έχει ερμηνεύσει δύο συνθέσεις του Πάνου, το «Πυρετός» και το «Κοίτα με στα μάτια», που υπάρχουν στο ίδιο 45 ράκι. Το 1979 θα συμπεριληφθεί στη συλλογή τραγουδιών του Άκη Πάνου που έχει τίτλο «Άσε με ζωή», και το 1994 σαν bonus track σε μια επανέκδοση σε CD του δίσκου βινιλίου 33 στροφών της Μαρινέλλας που έχει τίτλο «Ένα τραγούδι είναι η ζωή μου». Το ομότιτλο τραγούδι «Πυρετός» που ερμηνεύει ο Καζαντζίδης με τη Μαρινέλλα δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ακούσαμε. Άλλωστε, συνθέτης αυτού του τραγουδιού είναι ο Απόστολος Καλδάρας.

Το τραγούδι «Μίσος» είναι ένα από τα 6 τραγούδια που έγραψε ο Άκης Πάνου και τα ερμήνευσε ο Στέλιος Καζαντζίδης. Αν και ο συνθέτης θα ήθελε όλα του τα τραγούδια να τα ερμήνευε ο Στέλιος. «Μίσος» θα τους χώρισε για αρκετά χρόνια. Το τραγούδι κυκλοφόρησε σε δίσκους 45 στροφών από τη Μήνος το 1974. Υπάρχει και σε 2 LPs που κυκλοφόρησαν εκείνη τη χρονιά από την ίδια εταιρεία. Το ένα LP έχει 12 τραγούδια του Άκη Πάνου και γενικό τίτλο «Αλήθειες» και περιλαμβάνει τα 4 από τα 6 τραγούδια που ερμήνευσε ο Καζαντζίδης. Και τα 6 υπάρχουν στην πρώτη πλευρά του προσωπικού LP του Στέλιου που έχει γενικό τίτλο «Η ζωή μου όλη». Το «Μίσος» των 2 καλλιτεχνών, που η αλληλοεκτίμησή τους εκφραζόταν σε συνεντεύξεις, θα διαλυθεί το 1999. Όταν το Φλεβάρι εκείνης της χρονιάς θα συναντηθούν τυχαία σε ένα δρόμο του Κορυδαλού. Ο Πάνου, με χειροπέδες και συνοδεία αστυνομικών, γυρνούσε από το Τζάνιο νοσοκομείο, ενώ ο Στέλιος έτρωγε σε μια ταβέρνα της περιοχής. Με μεσολάβηση κοινών φίλων και με την ανοχή των ένστολων, οι δύο καλλιτέχνες θα συναντηθούν και θα αγκαλιαστούν στη μέση του δρόμου και θα τα πούν για τελευταία φορά, αφού σε λίγο καιρό θα φύγουν και οι δύο από τη ζωή.

Ρίξε με κι εσύ πιο κάτω, να με πάρει ο ποταμός, να με φάει το σκοτάδι, να με λιώσει ο καημός. Ούτε αχ δεν θα πω, ακούσαμε από τις φωνές της Βίκης Μοσχολιού και της Βούλας Γκίκα.

τραγούδι ηχογραφημένο το 1969, κυκλοφόρησε σε δίσκους 45 στροφών αποτυχής Masters Voice για την ελληνική αγορά και οντεών για την αγορά του εξωτερικού. Υπάρχει και στο προσωπικό LP της Μοσχολιού με τίτλο «Το όνομά της» που κυκλοφόρησε το 1969 από την Κολόμπια. Θα το ηχογραφήσουν επίσης η Μαρία Ρούσο το 1981, η Γλυκερία το 2006 και η Έλλη Λουίζου με τον Γιαννάκη Αγγέλο το 1970. Κυκλοφόρησε και στην Αυστραλία με τίτλο «I won't even say a», που ζούκια στην πρώτη ηχογράφηση έπαιζαν ο Καρνέζης με τον Κώστα Παπαδόπουλο.

Το 1961 ο Άκης Πάνου θα γράψει ένα τραγούδι που ερμήνευσε ο πρόδρομος Τσαουσάκης. Τίτλος του τραγουδιού «Ο Μάγκας ο Λευτέρης» και κυκλοφόρησε σε δίσκους 45 στροφών από την RCA Victor. Η εταιρεία θα το επανεκδώσει στις 2 Απρίλ 1966 και στις 26 Σεπτεμβρίου 1969. Στην άλλη πλευρά υπάρχει το «Μες του Μιστόκλητο Τσαρδί», που φέρνει την υπογραφή του Κώστα Σιμόπουλου σαν δημιουργού και του Άκη Πάνου σαν διευθυντή ορχήστρας. Ο Σιμόπουλος με τον Πάνο γνωρίζονται από το 1949.

Το «Χαράς αυτόν που σε έχει» ηχογραφήθηκε το 1970 και κυκλοφόρησε σε δίσκου 45 στροφών από τυχής Masters Voice με ερμηνευτή το Στράτο Διονυσίου. Ενώ φωνητικά κάνει η Βούλα Γκίκα. Υπάρχει και στο προσωπικό LP του Διονυσίου μαζί με το Στράτο που κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά από την Κολούμπια. Μεγάλη επιτυχία των Άκη Πάνου και Στράτου Διονυσίου. Δεν λείπει από καμία συλλογή με επιτυχίες και του συνθέτη αλλά και του ερμηνευτή. Μπουζούκια στην ηχογράφηση έπαιζαν ο Λάκης Καρνέζης και ο Κώστας Παπαδόπουλος.

Ζήτησα χέρι καθαρό να κρατηθώ, αλλά τα χέρια της ντροπής ευρήκα μόνο. Ο Άκης Πάνου γράφει στίχους και μουσική για ένα ακόμα τραγούδι από τα 9 συνολικά που ερμήνευσε η Χαρούλα Λαμπράκη. Το τραγούδι «Τα χέρια της ντροπής» ηχογραφήθηκε στις 20 Μάρτη 1967 και κυκλοφόρησε από την Κολούμπια σε δίσκους 45 στροφών στα τέλη του μήνα. Μπουζούκια στην ηχογράφηση έπαιζαν ο Καρνέζης με τον Κώστα Παπαδόπουλο, ακορντεόν ο Λάζαρος Κουλαξίδης, μπάσο ο Σπύρος Αναγνώστου και βιολί ο Ηλίας Καραπατάκης.

Το «Άσε με ζωή» ερμήνευσε πρώτος ο Γιάννης Ντουνιάς. Κυκλοφόρησε το 1971 από την Polydor σε δίσκου 45 στροφών. Υπάρχει και στο πρώτο προσωπικό LP του Ντουνιά, που έχει σαν γενικό τίτλο το όνομά του και κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά από την ίδια εταιρεία. Θα το βρείτε ακόμα στο LP του ερμηνευτή, που κυκλοφόρησε το 1978 με το γενικό τίτλο «Γιάννης Ντουνιάς, Πορτρέτα», που κυκλοφορεί και αυτό από την Polydor. Στη συλλογή με τραγούδια του Άκη Πάνου με τίτλο «Άσε με ζωή», που περιλαμβάνει 14 τραγούδια συνθέσεις του Πάνου και κυκλοφόρησε το 1979, το τραγούδι θα δώσει τον τίτλο του άλμπουμ. Σε αυτό το άλμπουμ, ο Ντουνιάς ερμηνεύει ένα ακόμα τραγούδι του συνθέτη.

Το 1968 ηχογραφήθηκε σε δίσκου 45 στροφών και κυκλοφόρησε από τη His Master's Voice το «Και τι δεν κάνω» που ερμήνευσε ο Στράτος Διονυσίου. Ο ερμηνευτής θα το συμπεριλάβει σε αρκετά LP με επιτυχίες του, όπως κάνει και ο συνθέτης σε δικές του συλλογές. Επίσης υπάρχει και στο LP «Ρολόι Κομπολόι» που κυκλοφόρησε το 1969 από τη His Master's Voice και περιλαμβάνει 12 συνθέσεις του Πάνου. Μεγάλη επιτυχία των δύο καλλιτεχνών που θα ηχογραφήσουν από τους Φατμέ το 1985 και καμιά δεκαριά άλλοι ερμηνευτές μέχρι και το Σοκράτη Μάλαμα. Μάλιστα η ηχογράφηση των Φατμέ που περιελάμβανε το τραγούδι υπάρχει σε μία ανέκδοτη ηχογράφηση του άλμπουμ «Ρίσκο». Θα υπάρχει όμως στην τέταρτη επανέκδοση του δίσκου βινιλίου σε CD το 2002. Μπουζούκια στην πρώτη ηχογράφηση έπαιζαν ο Κώστας Παπαδόπουλος με το Λάκη Καρνέζη και κιθάρα έπαιζε ο Μάριος Κόστογλου.

Το τραγούδι «Ο Παίχτης» κυκλοφόρησε σε δίσκο 45 στροφών από την Σονόρα το 1975. Υπάρχει και στο LP «Μάθημα πρώτων», που κυκλοφόρησε το 1975 από την εταιρεία David, που είχε φτιάξει ο Πάνο, με διακίνηση από τη Σονόρα. Ένα LP που επανεκδόθηκε άλλες 8 φορές. Το ερμήνευσε ο Χριστάκης. Στην ηχογράφηση του δίσκου των 45 στροφών, μπουζούκια έπαιζαν ο Γιάννης Παλαιολόγου και ο Σάκης Τσιβουγούλης.

Ο Άκης Πάνου θα γράψει μουσική και στίχους σε δύο τραγούδια με ψευδώνυμο Φώτης Γκιώκας. Θα τα ερμηνεύσει και τα δύο ο Στράτος Παγιουμτζής ή Τεμπέλης το 1972. Κυκλοφόρησαν σε δίσκου 45 στροφών από την Πάρλοφον, σε ένα δίσκο 45 στροφών και τα δύο. Ακούσαμε το «Εξ επαφής». Είναι μάλλον οι τελευταίες ηχογραφήσεις του Παγιουμτζή. Στην άλλη πλευρά, ο δίσκος 45 στροφών έχει το «Τι είμαστε οι μαύροι» που θα ακούσουμε από τον μεγάλο ερμηνευτή του ρεμπέτικου, Στράτο Παγιουμτζή.

Ακούτε την εκπομπή «Πρόσωπα στο τραγούδι» που επιμελείται ο Γιάννης Κότσης και παρουσιάζει η Έφη Παπαχρήστου. Το «Ας μη με δει κανείς» είναι ένα από τα 12 τραγούδια που υπάρχουν στο LP «Παρών». Τα ερμηνεύει ο Μανώλης Μητσιάς και τον συνοδεύει χοροδία. Τα μπουζούκια στην ηχογράφηση έπαιζαν ο Σπύρος Λιώσης, που έκανε και όλα τα σόλο, και ο Γιώργος Ζαμπέτας, τιμή Σένεκεν, όπως γράφει το πιστόφυλλο του LP. Το LP θα επανεκδοθεί 11 φορές έως σήμερα. Κυκλοφόρησε το 1977 από την Κολόμπια και την Οντεόν σε βινήλιο και την EMI σε κασέτα την ίδια χρονιά.

Στις 23 Νοέμβρη του 1971 κυκλοφορεί σε δίσκους 45 στροφών από την Olympic αυτό το ωραίο τραγούδι. Το ερμήνευσε η Βίκη Μοσχολιού, ενώ ο Μπουζούκια στην ηχογράφηση έπαιζαν ο Δημήτρης Χιονάς και ο Χρήστος Ψαράς, όπως γράφει και η ετικέτα του δίσκου. Το 1974 η Μοσχολιού το συμπεριέλαβε στο LP με τίτλο «Βίκη Μοσχολιού, τα ωραιότερα τραγούδια μου». Το 1979 το τραγούδι υπάρχει και στη συλλογή με συνθέσεις του Άκη Πάνου και τίτλο «Άσε με ζωή». Όλα τα LP κυκλοφορούν από την Olympic. Η Μοσχολιού θα το συμπεριλαμβάνει σε δίσκους βινιλίου και CD με επιτυχίες της έως και το 2005.

Μια ακόμη μεγάλη επιτυχία του Άκη Πάνου είναι και το «Παράνομη αγάπη» που ερμήνευσαν οι Μιχάλης Μενιδιάτης και η Βούλα Γκίκα. Ο Μενιδιάτης, ο Διονυσίου, ο Μπιθικότσης και η Μοσχολιού έχουν ερμηνεύσει τις πιο μεγάλες επιτυχίες που έγραψε ο Πάνου. Το συγκεκριμένο τραγούδι ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε σε δίσκους 45 στροφών από την Κολούμπια το 1968. Μπουζούκια έπαιζαν, όπως γράφει η ετικέτα του δίσκου, ο Καρνέζης με τον Κώστα Παπαδόπουλο. Το τραγούδι υπάρχει σε συλλογές με επιτυχίες τόσο του ερμηνευτή όσο και του συνθέτη. Θα το ηχογραφήσουν καμιά δεκαριά ερμηνευτές χωρίς να υπολογίζουμε τις ζωντανές ερμηνείες. Το 1974 ο Μενιδιάτης θα το ηχογραφήσει με δεύτερη φωνή την Γογό Πολέμη και το δίσκο 45 στροφών και θα κυκλοφορήσει από τη Ζόντιακ. Ιδανικά θα το ερμηνεύσει και η Πίτσα Παπαδοπούλου το 1983 και το τραγούδι υπάρχει στο προσωπικό της LP με τίτλο «Τα λαϊκά που αγαπήθηκαν» που κυκλοφόρησε από την εταιρεία Venus.

Το «Πάρε το χελιδόνι» είναι ένα ακόμα τραγούδι από τα λιγότερο ακουσμένα του συνθέτη. Ηχογραφήθηκε το 1969 και κυκλοφόρησε σε δίσκους 45 στροφών από τύχης Masters Voice. Το ερμήνευσαν ο Λευτέρης Μυτιληναίος και η Βούλα Γκίκα, που κάνει δεύτερη φωνή στο ρεφρέν. Σπάνιας ομορφιάς τραγούδι με στίχους που οδηγούν τον Πάνου σε δρόμους της ποίησης.

0: Το 1982, και ενώ ο συνθέτης ηχογραφούσε τα τραγούδια του LP «Θέλω να τα πω», θα συνεργαστεί και με τη λαϊκή ερμηνεύτρια Λιδία Σοφού. Έτσι, στο πρώτο προσωπικό LP της ερμηνεύτριας με τον τίτλο «Καινούρια χαρά» υπάρχουν και τρεις συνθέσεις του Πάνου. Είναι τα «Όταν ζεις εσύ», «Με ρωτήσανε» και «Το γράμμα» που ακούσαμε. Η Σοφού θα συνεργαστεί με το συνθέτη και στο Πάλκο. Η ίδια θα ηχογραφήσει 4 ελπίσω στο 1990, όταν την χάνουμε από τη δισκογραφία.
1: Αμβρακία FM.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Στου Χαροκόπου στην Καλυθέα έζησε τα νεανικά του χρόνια ο Άκης Πάνου. Σε αυτόν τον λεβέντικο ζεϊμπέκικο περιγράφει εικόνες της παιδικής και εφηβικής του ηλικίας. Το Χαροκόπου 1943-1952, όπως είναι ο τίτλος του τραγουδιού που εμείς το ξέρουμε σαν «Εφτάνομα», το ερμήνευσε ο Γιώργος Νταλάρας. Υπάρχει στο LP με γενικό τίτλο «Θέλω να τα πω», που κυκλοφόρησε από τη Μήνος το 1982.

Από το 1978 και μέσα από το LP με τον τίτλο «Σεισμός», όπου ο Μιχάλης Μενιδιάτης ερμηνεύει και τα 13 τραγούδια που έγραψε ο Πάνου, είναι και το «Κοινή αγορά». Το τραγούδι θα κυκλοφορήσει και σε δίσκου 45 στροφών από τη CBS, που κυκλοφόρησε και το LP. Το 1978 δεν είχε μπει η Ελλάδα στην τότε ΕΟΚ, αλλά η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή είχε υπογράψει το προσύμφωνο της ολοκληρωτικής ένταξης. Μέσα σε 3 λεπτά, ο Πάνου, με προφητικούς στίχους, περιγράφει το τι θα ζούσαμε αγκαλιά με την κοινή αγορά, τη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως γράφει χαρακτηριστικά: «Τώρα θα πεις πως ονομάζεται κοινή, και αυτή η λέξη εξηγείται πολυτρόπως. Μα αφού δεν γίνεται να ζήσουμε ορφανοί, με την κοινή θα βολευτούμε όπως-όπως». Η μελοποιημένη δημοσιογραφία που μας έλεγε ο συνθέτης σε όλο της το μεγαλείο.

Το 1985 ο Άκης Πάνου ηχογραφεί το «Πες μου παππού» σε ένα δίσκο 45 στροφών, όπου ο ίδιος παίζει όλα τα όργανα που έχει φτιάξει ο ίδιος, ερμηνεύει το τραγούδι και ηχογραφεί ο ίδιος στο στούντιο. Δεν βρήκαμε αυτή την ηχογράφηση, αλλά αυτή του 1989, που υπάρχει στο LP «Επιγόντος», που κυκλοφόρησε από την εταιρεία «Σύριος» του Μάνου Χατζηδάκη. Το ερμηνεύουν ζωντανά στο κέντρο «Επιγόντος», που εμφανιζόταν εκείνη την περίοδο ο συνθέτης, ο Θοδωρής Παπαδόπουλος και ο κιθαρίστας Μάριος Κόστογλου. Το 2005 θα το ηχογραφήσει και η Γλυκερία και το 2008 ο Φίβος Δελιφοριάς.

«Κουτί» ο τίτλος του τραγουδιού. Σέρβικος ο ρυθμός. Σπάνια θα το ακούσετε από εκπομπές. Το ερμηνεύει ο Θόδωρος Κάτσαρης. Ποιος ή ποια κάνει φωνητικά δεν μας πληροφορεί ο δίσκος. Κυκλοφόρησε το 1975 σε δίσκο 45 στροφών από τη Μήνος.

«Όμορφο Χαβά» ο τίτλος του τραγουδιού, γιατί όποιος τ' είχε κάνει φάλτσο θα του κάτσω μπάτσο. Από το εμβληματικό έλπι του Άκη Πάνου θέλω να τα πω. Το ακούσαμε από τον Γιώργο Νταλάρα και Χοροδία. Το έλπι κυκλοφόρησε το 1982 από τη Μήνος. Ο παραγωγός θα ήθελε να παίξουν όλα τα τραγούδια του έλπι. Θα τα καταφέρει?

Ακούτε την εκπομπή «Πρόσωπα στο τραγούδι» που επιμελείται ο Γιάννης Κότσης και παρουσιάζει η Έφη Παπαχρήστου. Ένα τραγούδι που τραγουδούσαμε και στο σχολείο είναι και το «Ο Ψήλος» που ερμήνευσε ο Μιχάλης Μενιδιάτης και τον συνοδεύει η Χοροδία. Ηχογραφήθηκε σε δίσκου 45 στροφών και κυκλοφόρησε στις 30 Μάη του 1972 από την Olympic. Στην άλλη πλευρά του δισκάκι έχει το τραγούδι «Ο Ψαράς» με τους ίδιους συντελεστές.

0: εσύ κι ο Χριστό να πάρω. Κάτω στο καμένο και εσύ κι ο Χριστό να πάρω.
1: Ένα ακόμα τραγούδι που πρωτοηχογράφησε το 1985 ο Πάνος στο δίσκο 45 στροφών που είχε τίτλο 100% πρόβα, όπου έπαιζε όλα τα όργανα που είχε φτιάξει ο ίδιος, ερμηνεύει τα τραγούδια και κάνει και την ηχογράφηση. Ο παραγωγός μας δεν βρήκε αυτή την ηχογράφηση. Έτσι, ακούσαμε το «Πριν τώρα πάντα» από τη ζωντανή ηχογράφηση που έγινε το 1989 στο κέντρο Επιγόντος, όπου εμφανίζονταν ο Πάνος. Το ερμήνευσαν ο ίδιος ο συνθέτης, ο Θοδωρής Παπαδόπουλος και ο Μάριος Κόστογλου. Αυτές οι ζωντανές εμφανίσεις αποτέλεσαν το υλικό για το LP «Επιγόντος», που κυκλοφόρησε από την εταιρεία Sirius του Μάνου Χατζηδάκη.

Το 1972 κυκλοφορεί από τη His Master's Voice σε δίσκο 45 στροφών το τραγούδι «Στο σταθμό του Μονάχου» που ερμήνευσε ο Στράτος Διονυσίου. Παρόλο που το τραγούδι δεν είναι χορευτικό, θα γίνει σουξέ και θα παίζει σε όλα τα jukebox της εποχής και αργότερα στους πειρατικούς σταθμούς. Ο Διονυσίου θα το συμπεριλάβει και στο προσωπικό του LP με τίτλο «Στράτος Διονυσίου 4» που κυκλοφόρησε από την Κολόμπια την ίδια χρονιά. Οι στίχοι θα έπρεπε να θυμίζουν σε εμάς τους Ελληναράδες ότι είμαστε από τις χώρες που έχουν σε αναλογία με τον πληθυσμό τους περισσότερους πρόσφυγες από τον αρχαιοτάτων χρόνων, πριν ακόμα αρχίσει η μάστιγα της μετανάστευσης. Άραγε να θυμάται κανείς Έλληνας αυτά που δήλωνε υπουργός της κυβέρνησης της ΕΡΕ τη δεκαετία του 1960, πως η μετανάστευση είναι αγαθόν δια την χώραν. Άραγε...

Ντουέτο κάνουν η βασίλισσα του Σεγόντο Βούλα Γκίκα με τη βασίλισσα του λαϊκού τραγουδιού Βίκη Μοσχολιού σε ένα από τα ελάχιστα ακουσμένα τραγούδια του Πάνου. «Και το πρωί θυμήθηκα», ο τίτλος του. Ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε σε δίσκου 45 στροφών από τύχης Master's Voice το 1969. Μπουζούκια στην ηχογράφηση έπαιζαν ο Λάκης Καρνέζης και ο Χρήστος Ψαρός, όπως μας πληροφορεί η ετικέτα του δίσκου.

άλλο ένα υπέροχο στιχουργικά και μουσικά τραγούδι και το «Έζησε με το τίποτα» που υπάρχει στο LP «Θέλω να τα πω» που κυκλοφόρησε το 1982 από τη Μήνος. Ερμηνευτής Γιώργος Νταλάρας. Ένα από τα μηδενιστικά στιχουργήματα του συνθέτη, αφού και κάνοντας συμβιβασμούς με τη συνείδησή του, έζησε με το τίποτα και πέθανε μαζί του.

Το 1968 ηχογραφείται το τραγούδι «Γλυκό φαρμάκι» με ερμηνεύτρια τη Γιώτα Λίδια και κυκλοφόρησε σε δίσκου 45 στροφών από την Κολούμπια. Θα το βρούμε και στο πρώτο LP με τραγούδια του Άκη Πάνου και γενικό τίτλο «Ρολόι Κομπολόι» που κυκλοφόρησε το 1969 από τη His Masters Voice.

Ακούτε την εκπομπή «Πρόσωπα στο τραγούδι» που επιμελείται ο Γιάννης Κότσης και παρουσιάζει η Έφη Παπαχρήστου. Το 1971 κυκλοφορεί σε δίσκους 45 στροφών από τη His Master's Voice και το 1975 από την Κολούμπια το τραγούδι «Ομορφιά» που ερμηνεύει ο Στράτος Διονυσίου. Ο Διονυσίου θα συμπεριλάβει το τραγούδι το 1984 στη συλλογή «Ο Στράτος Διονυσίου τραγουδάει Άκη Πάνου» και στη συλλογή «Τα χρόνια της Κολούμπια» του 1990, που είναι και τα δύο «Ίδια Ελπής». Και αυτό είναι από τα λιγότερο ακουσμένα τραγούδια του συνθέτη παρόλη την ομορφιά του.

Η πόλη πάνω, που δεν έχει καμία σχέση με το συνθέτη, μιας που το όνομα της ερμηνεύτριας είναι Πολυτίμη Κολιοπάνου, και το πόλη πάνω καλλιτεχνικό ψευδώνυμο, θα ερμηνεύσει 3 με 4 συνθέσεις του Άκη Πάνου. Το «Ώρα τρελή» ηχογραφήθηκε στις 4 Ιούλη του 1973 και κυκλοφόρησε από τη His Masters Voice σε δίσκους 45 στροφών.

Μολόγατα, μολόγατα, τα φράγκα μυρολόγατα. Τι γίνανε μολόγατα, χορτάρι για τα λόγατα. Αυτά συνέβαιναν το πάλε ποτέ στον υπόδρομο του παλαιού Φαλήρου, εκεί που σήμερα βρίσκεται το κέντρο πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Μολόγατα, ο τίτλος του τραγουδιού που ερμήνευσε ο Μιχάλης Μενιδιάτης. Το Μενιδιάτης το πήρε από τον τόπο καταγωγής του, το Μενίδη. Χαρνές Αττικής. Υπάρχει και στο LP με τίτλο «Σεισμός» που κυκλοφόρησε το 1978 από τη CBS και όπου ο Μενιδιάτης ερμηνεύει και τα 13 τραγούδια του δίσκου. Δεύτερες φωνές στα τραγούδια του LP κάνουν η Λίτσα Διαμάντη και ο Γιάννης Πάριος.

Το «Δυο αλήθειες» το ηχογράφησε πρώτη η Πόλη Πάνο το 1972 σε δίσκο 45 στροφών που κυκλοφόρησε από τη His Master's Voice για την ελληνική αγορά και από την Οντεόν για το εξωτερικό. Το 1989 υπάρχει και στο LP «Επιγόντος» με ερμηνευτές το συνθέτη Λάμπρο Καρελά και την Μαρίνα Σαμαρά που κυκλοφόρησε από την εταιρεία Sirius. Το 2002 ο Γεράσιμος Ανδρεάτος το ερμηνεύει στο ομότιτλο CD που κυκλοφόρησε από τη Music Box. Ενορχίστρωση και διεύθυνση ορχήστρας και μπουζούκι έπαιζε ο Μανώλης Καραντίνης. Από αυτή την ηχογράφηση και τον Γεράσιμο το ακούσαμε κι εμείς.

Και το «Φέρε» είναι ένα τραγούδι που ερμηνεύει ο Νταλάρας στο LP «Θέλω να τα πω», που κυκλοφόρησε από τη Μήνο το 1982.

Και η Μπέμπα Διαμαντοπούλου συνεργάστηκε με τον Άκη Πάνου. Έχει ερμηνεύσει δύο τραγούδια του. Το ένα είναι το «Έμοιαζε με Κύριο» που ακούσαμε και κυκλοφόρησε το 1971 σε δίσκου 45 στροφών από την Polydor. Στην άλλη πλευρά υπάρχει το δεύτερο τραγούδι του Πάνου που ερμηνεύει η Διαμαντοπούλου, το «Κάνε πέρα, κάνε πίσω». Ακόμα τα τραγούδια υπάρχουν και στο LP συλλογή με τραγούδια του συνθέτη και τίτλο «Άσε με ζωή» που κυκλοφόρησε το 1979 από την Olympic.

«Σαν ζευγαρώσουν δυο καημοί», ο τίτλος του τραγουδιού που ερμήνευσαν η Γωγό Θεοδόρου και η Βούλα Γκίκα. Στα μπουζούκια ο Κώστας Παπαδόπουλος και ο Λάκης Καρνέζης. Δίσκος 45 στροφών της His Master's Voice που κυκλοφόρησε το 1968. Με αυτά και με αυτά όμως φτάνουμε στο τέλος και της τρίτης εκπομπής αφιέρωμα στον Άκη Πάνου. Τελειώνοντας άλλη μία εκπομπή πρόσωπα στο τραγούδι, οι συντελεστές της Γιάννης, Κώστας και Έφη, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και απόψε στην παρέα μας και στον Αμβρακία FM 919. Πολλές ευχές για ό,τι καλύτερο στη μέρα που σε λίγο ξημερώνει. Γεια σας.

0: Στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. 8η ημέρα του Ιουνίου. Και ο Ιούνιος είναι Ιούνιος. Δεν έκανε τα παιχνιδάκια του Μάιου. Ο Ιούνιος το πάει καλά. Με 32-33 βαθμούς. Οι παραλίες ό,τι πρέπει. Η πόλη να ψηλαδιάζει τα Σαββατοκύριακα. Σίγουρα δεν μπορώ να πω τίποτε για αυτό το Σάββατο και για αυτό που έγινε εδώ στο εκθεσιακό κέντρο. Συναυλιάρα. Δεν υπάρχει story. Δεν μπορείς να μπεις κάπου και να μην δεις ένα story, μια φωτογραφία, ένα βίντεο από το Σαββατόβραδο. Ακριβώς στην πλάτη δίκη μου, έξω από τον Ομβρακέφα. Α, αν ήρθατε το Σάββατο στο εκθεσιακό, εδώ είναι ο Ομβρακέφα. Τον είδατε, αλλά τον καταλάβατε. Μουσική.

Και αλήθεια περίμενε ένα μήνυμα να πει «Wow, ή φανταστικό». Οπότε καλημέρα Κατ. Πόσα χρόνια σας λέω. Το πρώτο τραγούδι της εκπομπής πρέπει να είναι πάντα πολύ χαρακτηριστικό. Πρέπει να είναι ιδιαίτερο. Και το τελευταίο, αλλά ειδικά το πρώτο. Έρος Ραματζώτη, Αντρέα Μποτσέλη, το 1988, το Μουζικά Ε. Για να σκεφτούμε πάλι αν έχουμε τη σωστή άποψη για τα 80's. Αν μας είχαν υπεράσει οι Μαντώνες και τα Ιταλο Disco. Και βάλεμε όλοι μια δεκαετία στο ίδιο τσουβάλι. Μουζικά Ε. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, το πρωινό σας ραδιόφωνο, τον Αμβρακιά FM και το 919.gr. Καλημέρα στην ερωτική Ελέου Σάρτας, καλημέρα Όλγα. Πολύ ζέστη γράφει, θέλουμε χειμώνα, όχι. Όλγα, θα πάμε με το κύμα. Και πολύ ώρα να ακούσουμε ένα κύμα σήμερα. Καλημέρα στον κίτρινο στόλο της πόλης, τα θεριά κροατές μας. Καλημέρα πρόεδρε, καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα στην Αμφιλοχία που σήμερα ακούει από Αμφιλοχία και όχι από Ιωάννινα. This town. All the clubs have been closed down. Τα Σαββατοκύριακα.

πόσο λατρεμένο. Οι Specials. This town is going like a ghost town. Τραγουδάρα. Καλημέρα George, καλημέρα στο Δημαρχείο. Όχι, ερωτική εβδομάδα δεν θα έρθει. Καλοκαιρινή θα έρθει, μη σε επηρεάζει το πρώτο τραγούδι. Ή κιόλας. Και γιατί όχι. Ένα Carlos Whisper, αλλά αν γραφόταν 60 χρόνια πριν από ό,τι γράφτηκε.

Μάικλ, Κάρλος Ζουής, πέρα με άλλο ήχο της θάλασσας τώρα, της παραλίας και των Γερμανών. Τι φαντάζεσαι, Βία? Τάγκαμε. Θα μου μείνει σαν ένα από τα πιο απίστευτα βίντεο κλιπ που έχω δει ποτέ. Και είμαστε στο 93. Τι τεχνολογία να είχαν τότε? Είχαν λοιπόν. Είχαν και εκπληκτική τεχνολογία για βίντεο κλιπ.

Gamer. Τι φαντάζεσαι συμβεί? Για μένα αυτό το τραγούδι είναι μαγικό. Είναι το καλοκαίρι σε 4 συμπυκνωμένα λεπτά. Χθες το βράδυ ο Νίκος Σαλονίτης στο Upstyle είχε μια καταπληκτική εκπομπή, ένα αφιέρωμα στον David Foster, συνθέτη και παραγωγό πολύ μεγάλων τραγουδιών, από Whitney Houston, Celine Dion, Earth, Wind & Fire και βέβαια συνθέτη του Hard To Say I'm Sorry των Chicago. Μπράβο Νίκο, καταπληκτική εκπομπή, την ακούτε στο conservokouti το 919.gr.

Ο Πίτερ Σέταρα μαζί με τον David Foster, υπεύθυνοι για ένα από τα καλύτερα τραγούδια των 80's, μια από τις καλύτερες μπαλάντες. Blues τα λέγαμε τότε. 1982, Hard to say I'm sorry. Κάθε εκπομπή που έχετε χάσει στον Αμβρακή FM, όπως το χθεσινό Upstyle, τα ακούτε ξανά και ξανά. Και πλέον μπορείτε να το κατεβάσετε κιόλας, να το έχετε για την παραλία, για εκεί που δεν θέλετε να καίτε τα data σας. Καλημέρα Γιώργο. Δεν έχω το τραγούδι που θες, αλλά θα τα καταφέρουμε. Αφού είμαστε στην εποχή, στη δεκαετία, ο Prince. Να στείλω μια καλημέρα στη Μινεάπολη, που μετά από σχεδόν ένα μήνα στην Ελλάδα γύρισε στην έδρα της. Καλημέρα Ιωάννη. Good morning Amanda. Έλειωσαν

αν δεν είστε μεγαλομανιστέατες, δεν ξέρω πώς μπορώ να μεταδώσω αυτό που νιώσαμε όταν ακούσαμε πρώτη φορά αυτό το τραγούδι, το When Doves Cry, το 84. Γι' αυτό και μας έφερε εδώ, γι' αυτό και μας έμεινε. Αυτό το... Οπα, οπα, οπα. Τι είναι αυτό που έβαλες, τι ακούμε? Πάρε τώρα, κάσατε και γράψτε. Ας έχει μια βραδιά στον Πανταζή από κάτω, γράψε εσύ το αυτό το τραγούδι. Αυτό δεν νομίζω να έχει γίνει. Είναι ένας διαφορετικός κόσμος. Καλημέρα στο Μύτικα Πρέβαζας, καλημέρα Ευγένεια. Σας πω με χλίδα τώρα γιατί θέλω να βγούμε Μοντεκάρλο.

0: My Army of Lovers.
1: My Army of Lovers.
0: Καλημέρα σε Αμφιθέα, καλημέρα στις Βανοβαφές Κοντογιάννη που θέλουν take on me, αχά. Βεβαίως, αλλά το βλέπω για λίγο αργότερα. Αλλά ναι, από μένα ναι, ναι. Καλημέρα, θα μείνουμε με την καστόλα με λιγάλα. Ήταν τριήμερο Φόρμουλα 1 στο Μονακό. Και τι, τι είδαμε και τι δεν είδαμε. Πάντα αυτός ο αγώνας σου τεντώνει τα νεύρα. Και πιο πολλοί έχουν αξία τα βιντεάκια που βλέπεις μετά στο Instagram. Να το βλέπουν στην τηλεόραση και να παίρνουν το κινητό και να δείχνουν το δρόμο κάτω. Ότι είναι και άλλο το βλέπουν από την τηλεόραση, γιατί από κοντά δεν καταλαβαίνεις και πολλά. Το αγαπημένο μου βίντεο που έχει ξανακυκλοφορήσει είναι που κάποιος βλέπει τον αγώνα από την τουαλέτα. Είναι ξενοδοχείο, τουαλέτα και από κάτω είναι η πίστα. Και αγνάντευε.

0: και μετά αυτοί πήγαν Monte Carlo.
1: Και μετά αυτοί πήγαν Monte Carlo. Αυτοί που ζουν στο Monte Carlo. Max Verstappen δεν κατάφερε χθες να ξεκινήσει τον αγώνα, κρίμα. Γιατί θα δίνει άλλο ενδιαφέρον. Δεν μπορείς καν να ξεκινήσει το αυτοκίνητο. Δεν μπορείς να γυρίσεις σπίτι. Μπήκε σε ένα μικρό πλεούμενο και τον πήγε 200 μέτρα μακριά εμένα. Αλλά είναι κλειστή δρόμη. Το ίδιο και ο Λεκλέρ, ο οποίος σηκώθηκε το πρωί, πήγε το καφεδάκι του, κοίταξε λίγο από τον μπαλκόνι την πίστα, έφαγε το μεσημέρι με τη σύζυγο και λέει γυναίκα πάω για δουλειά και κατέβηκε κάτω να οδηγήσει. Και τράκαρε. Άσχετα. Πώς λέει, και ζήσαμε εμείς καλά και αυτοί ακόμη καλύτερα. Αυτό. Don't pen. Ήταν το καλοκαίρι του 94 και ένα ολόκληρο καλοκαίρι δεν ακούγαμε τίποτα άλλο.

καλοκαίρι του 1994 ήταν η δεύτερη χρονιά στο τουριστικό περίπτερο. Με την αφεντιά μου, DJ. Υπέροχα χρόνια. Απίστευτα χρόνια. Και από το 94 την Dawn Penn και το You Don't Love Me. Πάμε στις ρίζες, πάμε στο 77. Bob Marley and the Wailers, το υπέροχο Jammin'.

από το 94 βρέθηκαμε στην πηγή, στο 77 στο τζάμιν. Αλλά θα μείνουμε εκεί κοντά. Στο ξεκίνημα των UB40. Στο δίσκο είχε και το Unemployment Benefit, την κάρτα ενεργείας δηλαδή, το δικό του ΣΟΕΔ. UB40. Μια τραγουδάρα. Τραγουδάρα. Το 1980. Γραμμένο για τον Gary Tyler, έναν Αφροαμερικανό που κατηγορήθηκε εσφαλμένα για δολοφονία. Γι' αυτό λέει ότι ο Tyler είναι ένοχος. Οι λευκοί δικαστές το είπαν αυτό. Εκείνη όλη η ιστορία. Θα βρεθούμε στη Λουζιάννα. Άλλες εποχές.

για τον Gary Tyler, η UB40 του 1980, στο κενό που κάνει αυτό το τραγούδι που σβήνει κάποια στιγμή. Αν το προσέξετε, ακούγεται από μέσα, αν ακούσετε με ένταση καλά ακουστικά, ακούς λίγο το επόμενο ρεφρέν. Και αυτό, αν το έχετε προσέξει, συμβαίνει σε παλιές ηχογραφήσεις. Πριν ξεκινήσει το τραγούδι, να ακούγεται λίγο μουσική στα κενά, να ακούγεται λίγο από το παρακάτω. Αυτό είναι ένα σφάλμα της παλιάς εποχής των παλιών ηχογραφήσεων σε ταινία, σε κασέτα. Η κασέτα δούλευε με μαγνητισμό και όπως τυλιγόταν στο καρούλι, ο μαγνητισμός περνούσε στο πιο κάτω επίπεδο. Φοβερό, φοβερό τι έκαναν οι άνθρωποι. Πώς φυλάκισαν με τον μαγνητισμό εικόνα, ήχο. Φοβερό. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Χρήστο. Καλημέρα Πρεβεζάνα. Τώρα από εδώ και πέρα, τι άρτε, τι Πρέβεζα, ένα πράγμα είμαστε.

Τι ωραία τραγούδια. Πόσες φορές θα το πω αυτό. Η Τάση Μινάτσα το 92 μας έδωσε δύο υπέροχα τραγούδια. Αυτό και το In Your Care. Και μετά. Και μετά τι? Πόσες φορές, πόσα χρόνια θα αναρωτηθούμε, μετά τι? Δεν μπορεί να έχεις γράψει αυτό το τραγούδι και μετά να μην σου βγει κι άλλη έμπνευση. Σου φτάσε, χόρτασες. Γύρισες στην κανονική σου δουλειά μετά. What? Για την Αμφιθέα, για το φίλο μου στο Γιώργο. Αχα, take on me. Άλλο σοκ τότε. Το ίδιο που έλεγα πριν με τον Prince. Δεν θυμάμαι την πρώτη φορά που τα άκουσα, αλλά πιθανότατα εδώ μείναμε το στόμα ανοιχτό.

Αυτό σίγουρα όταν μπήκε το αρμόνιο στην αρχή το 84 πάθαμε ένα σοκ. Αχα, take on me, καλημέρα Λίκο. Μας πέτυχε στα καλά μας. Και αυτή είναι η μαγεία του ραδιοφώνου. Να περνάει η ώρα χωρίς το καταλάβεις. Τουλάχιστον αυτό το δικό μας, το πρωινό διώρο. Γκαζέμπο, τηλέφωνο μάμα. Νομίζω ότι έχω 2-3 ιδέες για τη δεύτερη ώρα, οι οποίες μπορούν να καταρρεύσουν απλά από μια σας παραγγελιά. Αλλιώς μπορούμε να ακούσουμε μέχρι να χάγγεν.